επιτυχία. Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
3: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
2: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
3: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Τίποτα άλλο.

μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Νομίζω αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να κλείσουν οι διακοπές όλων. Δεν γίνεται, πότε θα τις κλείσουμε τις διακοπές?
7: Καταρχάς πρέπει να κλείσετε την παρέα σας.
6: Αυτό είναι σίγουρο.
7: Εσείς που είστε έτσι ελεύθεροι.
6: Εσείς να φανταστώ μόνοι σας θα πάτε φέτος κάπου. Έχετε κλείσει?
7: Εννοείται. Εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε την περίοδο του αντικοινωνικού τουρισμού.
6: Δεν το συζητάτε. Φαντάζομαι δεν το συζητάτε στην παρέα για να μην σας πούνε άρθρο κι εμείς, έτσι.
7: Όχι, φέτος δεν θέμε.
6: Καλά να περάσετε.
7: Βγήκανε πρώτο ραντεβού τα παιδιά, μετά αρχίζει η βροχή. Λέει άντε να το διαλύσουμε τώρα, γιατί άρχισε να βρέχει. Ο τύπος είχε ομπρέλα, η κοπέλα δεν είχε. Της λέει πάρε τη δική μου ομπρέλα. Αχ, λέει τι ρομαντικό. Και εσύ, εγώ θα πάρω ταξί.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ε, όχι έτσι, τέτοια καλημέρα.
1: Τι?
2: It's Friday, baby.
1: Να μπει η ορχήστρα. Είναι Παρασκευή 19 του Ιουνίου.
2: Γιούχου!
1: Πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3. Ξέρετε τις Παρασκευές, το γλεντάμε εδώ πέρα λίγο παραπάνω.
2: Το πω. Και ο μήνας έχει 19.
1: Πω, πάει σχεδόν ο Ιούνιος.
2: Ούτε ένα μπάνιο δεν έκανα, έξαλλη με τον εαυτό μου. Πώς τα κατάφερα φέτος.
1: Έλα, αυτή την Κυριακή θα κάνουμε την πρώτη μας βουτιά. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα.
2: Δώσε, γιατί έχουμε και δουλειές.

0: σπάστε τα, η Αναστασία τα σπάει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, σπάστε τα να φύγουν και τα νεύρα.
0: Έχει έρθει η Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 19 του Ιουνίου. Σώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Σαν σήμερα στα σημαντικότερα γεγονότα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. 1827 ο Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεσταπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Πήρε λίγο μεγαλύτερη σύζυγο.
1: Έχω διαβάσει το βιβλίο, φοβερή ιστορία.
0: 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα σαν σήμερα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα το 1970 ο Αντώνης Ρέμος, ο Έλληνας τραγουδιστής, γεννιέται. Έχει
1: χρόνια πολλά, Αντώνη!
0: Και τέλος από τη ζωή σαν σήμερα το 1951 φεύγει ο Άγγελος Σικελιανός, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές.
1: Ναι.
0: Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.
1: Λοιπόν, στο Ρέμο θα πούμε χρόνια πολλά!
0: Έτσι,
1: καρδιά μου και ό,τι επιθυμείς. 6 και 1 ξημέρωσε, 20 και 49. Θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το πιο παλιό ξενοδοχείο στον κόσμο θεωρείται ότι λειτουργεί συνεχώς από το έτος 705. Ναι, 705.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στην Ιαπωνία και η διαχείρισή του έχει περάσει από δεκάδες γενιές της ίδιας οικογένειας. Και ακόμη είναι ανοιχτό, δεν έχει κλείσει από το 705.

0: 102,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αγαπάτε γιατί χανόμαστε.
0: Νάτι που ήρθε λοιπόν η Παρασκευούλα μα.
1: Έτσι, τι ωραία ρε παιδιά.
0: Η Πέμπτη πώς ήταν, πέρασε, κύλησε ευχάριστα.
1: Κύλησε ευχάριστα, έφτιαξα αρακά χθες.
0: Αρακά, ωραίος.
1: Αρακά.
0: Λαδερός.
1: Ναι, γιατί δεν φάγαμε καθόλου αυτήν την εβδομάδα.
0: Λάδωσε τον τεράκι.
1: Λάδωσε, μπράβο. Έτσι, ωραία.
0: Με φετούλα.
1: Εγώ ανθότυρο, αφού είμαι σε διατροφή.
0: Ανθότυρο.
1: Ο άντρας, ναι, έβαλε τη φέτα του.
0: Είναι Μερακλής, τον ξέρω.
1: Μερακλής και ένα σηκώτη του έφτιαξε.
0: Σηκώτη, πω, πω,
1: ναι, να μην
0: τα κάνεις αυτά τα εντόστια. Πώς θα τρώτε, Χάνιμπαλ εκεί στην οικογένεια.
1: Τίποτε δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Σαν μπριζόλα είναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Anyway, πήγαμε το γυμναστήριό μας, μας τσάκησε χθες.
0: Σας είδα χαροπούσε μια φωτογραφία με στο μηχανάκι που ήσασταν. Κάτι
1: ήταν πριν, γι' αυτό πήγαμε.
0: Πριν ήταν στο μετά.
1: Πήγα χαροπή να γυμναστώ, αλλά πολύ μα έκανε πολλά καθίσματα για τέτοια. Πολλά καθίσματα και πολλά έτσι να ανεβαίνεις εκεί στο σκαλί. Πώς το λεφτώ σε εκείνο το κουτί.
0: Ναι.
1: Και τα πόδια μου τσακίστηκαν.
0: Γύμνασες γάμπα.
1: Οπότε και τετρακέφαλο πολύ.
0: Μπράβο.
1: Και γύρισα στο σπίτι και λέω τώρα γυμνάστηκες τόσο. Δεν θα φας ψωμιά και αυτά.
0: Τι έφαγες.
1: Και έφτιαξα κάτι πιτάκια.
0: Πιτάκια.
1: Με βρώμη και αυγό.
0: Μπράβο.
1: Αυτό, βρώμη και αυγό.
0: Αν σου πω και εγώ τι έκανα χθες, είδα κάτι στο TikTok και το έκανα και βγήκε πάρα πολύ ωραίο.
1: Για πες.
0: Πήρα μια ωραία τορτίγια ολικής,
1: ναι,
0: την οποία τη χάραξα σε ένα σημείο,
1: ναι,
0: όπως είδα στο βιντεάκι, ναι, φυσικά, δεν το ήξερα εγώ αυτό που μόνος και έβαλα. Στη μία μεριά αυτό κότατζι. Κότατζι.
1: Ναι.
0: Δίπλα έβαλα το αυγουλάκι,
1: ναι,
0: δίπλα έβαλα ντοματίνι,
1: έτσι,
0: παραδίπλα έβαλα σαλατίνι.
1: Τέλειο.
0: Τύλιξα στα τέσσερα, έγινε η κρεπούλα, την έφαγα.
1: Τέλειο. Μπράβο, αυτό. Το κότατζ πάρα πολύ ωραίο. Α, εγώ δεν είχα χθες κότατζ, γιατί αν είχα, το τελείωσα τις προάλλες. Το κότατζ με τη βρώμη γίνεται πολύ ωραία έτσι, σαν τυρόπιτα και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είχα, οπότε έβαλα ένα αυγουλάκι και βρώμη.
0: Mm-hmm.
1: Και έβαλα και λίγο ψητό κοτόπουλο μέσα.
0: Και, με κοτόπουλο.
1: Και φάγαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε λέω άντε λίγο, γιατί τώρα Παρασκευό Σάββατο ξέρεις, θα βγούμε.
0: Θα βγούμε, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Μια ταβέρνα θα την πάω τώρα. Παρασκευή θα είναι, Σάββατο θα είναι, Κυριακή
1: βέβαια,
0: θα είναι.
1: Βέβαια, και στην ταβέρνα είπα όχι πατάτα τηγανητή, όχι ψωμί. Φέτα εγώ ούτως ή άλλως δεν τρώω. Οπότε νομίζω ότι θα φάω το ψητό μου το ψαράκι.
0: Mm-hmm.
1: Για τη σαλατίτσα μου και μια χαρά θα τη βρω την άκρη.
0: Και εγώ για να δούμε. Θα πέσω αυτή την εβδομάδα κάτω από τα 70 κιλά.
1: Και μου λέει και ο άντρας μου: θες να σου βάλω ποτήρι κρασί. Και λέω: όχι.
0: Σε παρακαλώ,
1: θα
0: πες.
1: Πιο το Σάββατο.
0: Μόνο το Σάββατο.
1: Μόνο το Σάββατο. Σήμερα δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Αύριο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, να το και γενεθλιάζον.
0: Α, να τα κατοστήσεις, Αντώνη.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η Αναβής ήταν αυτή σε περίπτωση που εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η τραγουδάρα ήταν αυτή.
0: Πώς πάμε ο καιρός, Σαββατοκύριακο, πες μας ότι θα έχει καλό καιρό, δεν θα έχουμε βροχές.
1: Ξυπνήσαμε με 21 βαθμούς, θα φτάσει στους 29. Πάρα πολύ ωραία θα είναι σήμερα. Και βλέπω ότι το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 33 βαθμούς και θα είναι ηλιόλουστα. Οπότε μια χαρά είμαστε για μπανάκια. Άμα θέλετε να κάνετε την πρώτη σας βουτιά.
0: Θέλουμε.
1: Κάποιοι την έχετε κάνει ήδη από ό,τι έχω δει. Εμείς ακόμη τίποτα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι Σικές. Στο ύψος των Σικαιών έχει αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Κατά τα άλλα, σε όλη την υπόλοιπη πόλη είμαστε καλά. Λίγη κίνηση έχει στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003 και μας ακολουθείτε οπωσδήποτε. Και στο Spotify Transistor 1003 για να ακούτε την εκπομπή μας σε μορφή podcast. Mm-hmm. Υπάρχει και η εφαρμογή μας για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, από το κινητό σας ή το CarPlay σας ή το tablet σας. Ό,τι έχετε, δεν μπορείτε να γλιτώσετε από εμάς, να το ξέρετε αυτό.
1: Έτσι, παντού. 693-693-1003 ο αριθμός Viber. Για να μας πείτε ένα good morning, ρε αδερφέ.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες, να καλημερίσουμε τον Τζόνι. Γιώργο, λέει, θέλω να αναλύσεις τι είναι δρεπανοκυτάρωση, που η Μάγδα έκανε ένα επιφώνημα θαυμασμού μόλις άκουσε τη λέξη.
1: Εγώ εντυπωσιάζομαι από αυτά που δεν ξέρω.
0: Είναι μια ασθένεια του αίματος, τέλος πάντων, Τζόνι. Τώρα τι να εξηγήσουμε εδώ. Θέλει εκπομπές και εκπομπές για να μιλήσω για την δρεπανοκυτάρωση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαμπαλίδη, πιστά στον τραζίστορ. Φαντάσου, λέει, από τότε το ξενοδοχείο με τα παράνομα ζευγαράκια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν υπερπληθυσμό. Για το ξενοδοχείο που είπαμε που λειτουργεί από το 700.
1: Θεωρεί ότι είναι

0: Νίνο Παραμαγκαλιά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα να στείλουμε στην φίλη μας την Φέη. Καλημέρα, παιδιά μας, λέει.
1: Καλημέρα.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω μέσος. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, που με ορίζονται το επόμενο δίμηνο, θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Άντε να δούμε.
0: Μακάρι να βρεθεί μια χρυσή λύση. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών της Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημόνιου κατανόησης, ναι. Δήλωσε ο πρόεδρος, από την πρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Δηλαδή, 12,5 βαρέλια τώρα έρχονται εκατομμύρια προς τα δω. Θα πέσει η τιμή, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, ήδη λίγο, ναι. Μία έτσι. Ένα τσικ προς τα κάτω έγινε. Από το 2 φτάσαμε στο 1,90.
0: Πρέπει να κατέβει κι άλλο όμως. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, φέρνει η εργαστηριακή πραγματοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων.
1: Ναι.
0: Μυστήριο εδώ πέρα, διότι δεν βρέθηκαν ιχνιαίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα προς τον γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε αυτά του φερόμενου ως δράστη.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ήποπτο εδώ πέρα.
1: Τον Ιταλό, λέμε γι' αυτό.
0: Ναι, παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν πουθενά αποτυπώματα, τέλος πάντων, από τον δράστη.
1: Ή καθάρισε καλά αυτός. Δεν ξέρω.
0: Με τι καθάρισε.
1: Αλλά πώς, τα νύχια τώρα και αυτά, άμα ήταν κάτι, τα βρίσκανε.
0: Τι να σου πω.
1: Ή κάτι άλλο έχει παιχτεί. Πολύ ύποπτη.
0: Μπήκε άλλος.
1: Πολύ ύποπτη αυτή η υπόθεση. Και αυτός κοιμόταν, δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν ξέρω.
0: Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ελεγκτή του μετρό στην Αθήνα, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους, προκειμένου να μην τους επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.
1: Α, και τα τσέπανε αυτό.
0: 100 ευρώ είναι πια το πρόστιμο, αν σε πιάσουν.
1: Εδώ μου σου λέει 30.
0: Με 30 εγώ είμαι εντάξει και δεν σε γράφω και καλημέρα και σε αφήνω να πας στην ευχή του Θεού.
1: Η απόλυτη ξεφτύλα.
0: Και τέλος, η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, αν έχεις ακουστά, ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας με μια μεγάλη συναυλία σήμερα στις 8 στο Θέατρο Κήπου. Επίσης, να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα είναι και το Pride. Οπότε σήμερα έχει 8 η ώρα το βράδυ Pride Party στην πλατεία του Λευκού Πύργου μέχρι τις 12 και αύριο φυσικά είναι η πορεία. Γενικά έχει πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα για το Pride.
0: Τέλεια.
1: Και ομιλίες και τέτοια. Αλλά η ομιλία είναι αύριο Σάββατο.
0: Και η παρέλαση.
1: Είναι η Pride Fair, μετά χαιρετισμοί. Μετά είναι η παρέλαση. Κάπως εκεί στις 5.30 με 6.30 κάτι συζητάνε, μιλάνε, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και 6.30 με 9 ξεκινάει από Λευκό Πύργο, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Λεωφόρος Νίκης και γυρίζουν πάλι στο Λευκό Πύργο που θα έχει και Pride Concert.
0: Α, θα έχει και τη συναυλία εκείνη την ώρα. Κατάλαβα. Άρα το Σάββατο θα είναι λίγο δύσκολο το κέντρο με τις πορείες, με τις παρελάσεις και αυτά.
1: Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, okay, τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι πάνω από αυτό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
3: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
16: κόκκιπε,
15: κομπάνιο,
17: Team Colleague,
18: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
17: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
22: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
17: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
24: Επιστρέφουμε στο στούντιο, πάμε για σήκωμα παρασκευιάτικο.
1: Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα και κλείδωσε πρωτιά. Πάρτι κορυφή στο Βανκούβερ για τον Καναδά, 6-0 το Κατάρ. Νίκη πρωτιάς για την Ελβετία, 4-1 τη Βοσνία στο LA. Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών, με την Αγγλία στον πρώτο γύρο των play-off του Μουντιάλ. Ο κόσμος ψήφισε. Ο Πινέδα, κορυφαίος παίχτης τη σεζόν 25-26.
24: Α, μπράβο.
1: Τη Super League 1.
24: Super League, ναι.
1: Ναι. Και σήμερα θα δούμε Αμερική-Αυστραλία.
24: Είπα Αυστραλία, ωραίος αγώνας.
1: Ωραίος, ναι.
24: Παρασκευή σήμερα το βραδάκι, πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ, ναι. Επιβάλλεται να μπεις στο Win Masters που έχει happy hours από 5 έως 12, από τις 5 μέχρι τις 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Και δεν είναι τυχαίο που στο διαφημιστικά τη σπότ στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.
1: Τέλεια.
24: Κάτσε να δούμε, μην είναι πως έχουμε και καμιά καλημέρα ξεχασμένη. Η Φρόσο εδώ, η φίλη μας, περνάει καταπληκτικά.
1: Φροσάκι, πήγε η Μέλπο
24: συνάδελφος
1: στον Οικονομόπουλο χθες.
24: Σέρνεται σήμερα.
1: Σέρνεται, τι να κάνουμε.
24: Τα δώσε όλα εκεί.
1: Παιδιά, όλοι στον Οικονομόπουλο ήταν χθες. Είδα τα story μου το πρωί που ξύπνησα. Ήταν γεμάτα με Νίκο Οικονομόπουλο.
24: Τελείωσε νωρίς η συναυλία, γιατί είχε προβλήματα εκεί ο Δήμος Καλαμαριάς με τις συναυλίες που αργούν να τελειώσουν. Παραπονιούνται εκεί γύρω-γύρω ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν.
1: Για μαύρε, παιδιά, μια φορά είναι η συναυλία, εντάξει, και στην τελική Οικονομόπουλο ακούς.
24: Αν τσάμπα ακούς Οικονομόπουλο δίπλα
1: εκεί. Θα είχα βγει στο μπαλκόνι, θα είχα ανοίξει και το μπουκάλι μου.
24: Εγώ θα έβαζα και στο μπαλκόνι τραπέζια και θα έλεγα πρώτο τραπέζι εδώ.
1: Α, ορίστε. Αυτός πάλι να, ο Κοζανίτης πάλι να βγάλει.
24: Ελάχιστη κατανάλωση. Ταράτσα 150. Πίσω μπαλκόνι 100.
1: Φιστίκι θα έδινες.
24: Θα έδινα φιστικάκι.
1: Με
24: ναι, έτσι, μόνο. Μπράβο. Μόνο όμως φιστίκι.
1: Μόνο φιστίκι.
24: Ναι, και το
1: καλά,
24: και τη φιάλη.
1: Αφού δεν μας έδωσε στραγάλι, καλά.
24: Και τη φιάλη, τι άλλο θέλετε. Τι σας δίνουν στα άλλα στα κέντρα που πάτε,
1: δηλαδή.
24: Σας παρακαλώ.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό της Παρασκευής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα ρε όμορφα πλάσματα. Καλημέρα, πώς ξυπνήσαμε Παρασκευή?
1: Ξυπνήσαμε πάρα πολύ ωραία. Η διάθεση της Παρασκευής δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει, ειλικρινά. Η Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα, γιατί έχεις όλο το Σαββατοκύριακο μπροστά. Μετά η Κυριακή λες όμορφη είναι, αλλά δουλεύω αύριο.
1: Και ωραία να δεν είναι
2: η Κυριακή. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Και η Τσιμισκή. Αυτά κατά τα άλλα είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Δύο καλημέρες έχω στο Viber. Καλημερίζουμε τη φίλη Ιωάννα και τον φίλο τον Παναγιώτη. Στα της επικαιρότητας εδώ στην πόλη, τώρα κάτι είχα να σου πω εδώ, κάτσε να το φορτώσει. Τελικά χωρίς στατικά προβλήματα η γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου. Οπότε θα γίνουν οι απαραίτητες συντηρήσεις που είχε πάρει μια ψιλοκλήση. Την έλεγξαν. Δεν υπάρχει και θέμα στατικότητας. Δεν θα πέσει.
2: Τέλεια.
1: Και τι, κάτι ακόμα ήθελα να σου πω. Α, και βρέθηκε και χθες μια γυναίκα νεκρή στην Χαλκιδική, μια 80χρονη. 20 μέρες ήταν νεκρή στο σπίτι της. Αυτή ήταν Γερμανίδα, η οποία ήρθε να μείνει έτσι, αφού πήρε τη σύνταξη της και τα λοιπά, εδώ στην Ελλάδα, στην Χαλκιδική. Και την βρήκε η κόρη της, η οποία ήρθε να την επισκεφτεί.
2: Έλα ρε εσύ, τι κρίμα.
1: Τώρα θα γίνει η απαραίτητη νεκροτομή, νεκροψία, για να βρεθούν τα αίτια του θανάτου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Σε λίγο θα παίξουμε για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Έτσι, γιατί το Σαββατοκύριακο σας θέλει με δωράκι.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Πάνω και άμα ξέρει πολλού, η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πολλού και οι πολλοί αυτοί είναι και τρελοί κιόλα εμεί αυτού που ξέρουμε, έτσι.
1: Άστο, δεν θέλω. Πρέπει να μιλάω μια ζωή ολόκληρη.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233. Θέλω μία φιλενάδα για να τη χαρίσουμε δωρεπιταγή αξία 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και σα προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο lavijewelry.gr και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 αλλά και σχεδόν σε κάθε περιοχή της πόλης. Λαβή λοιπόν 2310-266-233. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Έφη με λένε.
1: Γεια σου. Άνετε. Έφη, πού πας Έφη, για δουλίτσα?
2: Για δουλίτσα, ναι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο το κορίτσι, εργατικό το κορίτσι αυτό. Πού να το στείλω εγώ αυτό το κορίτσι τώρα? Να το στείλω σε ένα πολύ ιδιαίτερο event, θέλω να σε στείλω. Πού να σε στείλω, ρε φιλενάδα?
0: Στείλ την στα τέτοια, στα...
2: Τα γενέθλιά μου, είναι τα γενέθλιά μου.
0: Πότε?
2: Σήμερα.
0: Έλα,
1: σήμερα, χρόνια σου πολλά. Τι θα φορέσεις τα γενέθλιά σου? Τι θα φορέσεις?
2: Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φόρεμα.
1: Και τι κοσμήματα? Ωραίο το λαχανί. Και τι κοσμήματα θα φορέσεις?
2: Πολύ ωραία σκουλαρίκια.
1: Μπράβο, χρόνια πολλά. Αυτό τώρα δεν θέλει και πολλά πολλά.
0: Όχι, θα φορέσει αυτά τα κοσμήματα που θα πάει να πάρει από το λαβύρεση.
1: Θα σου δώσουμε δώρο επιταγή. Θα πας σήμερα κιόλας να τα πάρεις για να τα φορέσεις για τα γενέθλιά σου. Πού θα βγεις για τα γενέθλια?
2: Η αλήθεια είναι ότι θα έχω στη Θάσο ακριβώς μετά τη δουλειά.
1: Ωραία, φίλε, σταμάτα τώρα, ζωάρα.
0: Να βγάλουμε μια άλλη ακροάτρια που θα μείνει εδώ.
2: Ένα τρίμερο να γιορτάσουμε τα γενέθλια.
1: Με αγόρι ή με κοριτσοπαρέα?
2: Με αγόρι, με αγόρι.
1: Τι ωραία λοιπόν να περάσετε τέλεια, να πάτε εκεί στο παλιό λιμάνι να φάτε που είναι πολύ ωραία.
0: Να, ξέρει, ξέρει. Έτσι. Από Θάσο.
1: Εννοείται, ξέρω από Θάσο, να περάσετε τέλεια, να κάνετε τις βουτιές σας.
0: Και ο Αντώνης Ρέμος έχει σήμερα γενέθλια. Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο έχει γενέθλια,
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε όλα τα διδυμάκια μαζί, μείνε στη γραμμή σου.

τη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος μας προτείνει να το βάλουμε τέρμα.
1: Σ' αγαπάω εσένα, σας αγαπάμε πάρα πολύ, εσάς που είστε εδώ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή.
0: Και μας ακούτε στο τέρμα, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, και χθες μάλλον τον απολαύσατε τον Οικονομόπουλο, οπότε είπαμε να βάλουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, νέα έρευνα, μου αρέσει πάρα πολύ όταν βγαίνουν αυτές οι έρευνες. Έρευνα από το About People. Πόσο συχνά κάνουν σεξ οι Έλληνες. Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει τέτοιες έρευνες. Να, μία ακόμα προστίθεται.
1: Ναι. Μία φορά την εβδομάδα.
0: Οι συμμετέχοντες έχουν κάνει κατά μέσο όρο 5 σχέσεις στη ζωή τους που απάντησαν στην έρευνα. Το 16,8 έχει κάνει 3 σχέσεις. Το 15,2 δηλώνει 6 ως 9 σχέσεις. Και το 14,7 πάνω από 10 σχέσεις.
1: Ναι, ρε φίλε, πόσο χρονών ήταν αυτοί που ρώτησαν.
0: Σίγουρα ενήλικες, έτσι. Οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο 5,69 σχέσεις, ενώ οι γυναίκες 4,34.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες κάνουν λίγο λιγότερες σχέσεις από ό,τι οι άνδρες. Στην ερώτηση, πόσες φορές.
1: Με ποιον κάνουν.
0: Τι με ποιον. Με τον εκάστοτε.
1: Έμα δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Πόσες φορές έχετε ερωτευτεί στη ζωή σας, ήταν η ερώτηση. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν ερωτευτεί κατά μέσο όρο 2,97 φορές. Πες τρεις χοντρικά.
1: Δηλαδή δύο, και στον τρίτο δεν είμαστε και πολύ σίγουροι.
0: Ήταν για έρωτας, μετά έπεσε το κέρατο και
1: χάθηκαν.
0: Η πιο συχνή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι δύο φορές. 28,7 των ερωτηθέντων απάντησαν σε αυτό.
1: Ωραία.
0: Πότε θεωρούμε ιδανικό το να κάνουμε σεξ πια την πρώτη φορά?
1: Μετά από δύο εβδομάδες.
0: Το 43,5% εκτιμά ότι αυτή είναι μετά από 4 με 5 ραντεβού, όποτε έρθουν αυτά.
1: Ωραία.
0: 4 με 5, εγώ πολλά τα θεωρώ 4. 4
1: Όχι,
0: με
1: καλά
0: 5,
1: είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι, βέβαια.
0: Η δεύτερη πιο δημοφιλής απάντηση είναι στο δεύτερο ραντεβού, με 15,8%, ενώ το 14,6% πιστεύει ότι η κατάλληλη στιγμή είναι μετά τον πρώτο μήνα της σχέσης.
1: Αυτά, εκεί είμαι κι εγώ.
0: Οι άνδρες εμφανίζονται πιο βιαστικοί, όπως βλέπεις, με το 11,9% να δηλώνει ότι θα προχωρούσε στο πρώτο βράδυ, έναντι μόλις 3,6% των γυναικών που θα το κάνανε από το πρώτο βράδυ.
1: Μάλιστα, λίμωνο.
0: Πότε είναι ιδανικό να πείτε το πρώτο «Εσ' αγαπάω»?
1: Σ' αγαπάω ακόμα.
0: Το 28,3% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η κατάλληλη στιγμή είναι μετά από 2 με 3 μήνες σχέση.
1: Ναι.
0: 25,6% στο πρώτο εξάμηνο.
1: Ναι, ρε παιδιά, για αγάπη μιλάμε, όχι για έρωτα.
0: Ενώ υπάρχουν και αυτοί ένα 10% που εκτιμά το πρώτο «Σ' αγαπώ» μπορεί να υποθεί από τον πρώτο μήνα σχέση. Όχι και τον πρώτο μήνα τώρα.
1: Το λες, κοίταξε. Άμα δεις ότι δεν είναι, σε περνά καλά. Το λες, δεν σημαίνει
0: πρώτο
1: ότι
0: μήνα.
1: Το νιώθει και 100%. Απλά ξεστεί, είσαι τόσο ερωτευμένο που μπερδεύει το συνέστημα, τον έρωτα με την αγάπη προφανώς.
0: Και τέλος κλείνουμε με την ερώτηση: σκοτώνει ο γάμος τον έρωτα? Εδώ σε θέλω τώρα εδώ.
1: Όχι.
0: Η πλειοψηφία των συμμετοχόντων, το 57%, διαφωνεί, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο έρωτας μπορεί να διατηρηθεί και
1: μπράβο
0: μετά το γάμο.
1: Έλα ρε φίλε, μαζί σας είμαι.
0: Οι νεότεροι, 17-34, είναι οι πιο αισιόδοξοι. 63,3% απαντά όχι στην παραπάνω φράση. Ενώ μόλις το 13,4% συμφωνεί ότι ο γάμος σκοτώνει
1: τώρα
0: τον
1: έρωτα. Τώρα μέχρι 34 χρονών δεν πρόλαβα να του σκοτώσει.
0: Γιατί
1: τον
0: δεν έχουν παντρευτεί αυτοί κιόλα, δεν ξέρουν.
1: Και να παντρεύτηκε και να αρχή. Μετά, για να σε πω μετά από 10-20 χρόνια.
0: Πάντως, να, εδώ υπάρχει και ένα θετικό. Ότι ο γάμος, πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι δεν σκοτώνει τον
1: παιδιά,
0: έρωτα.
1: Παιδιά, ο γάμος, άμα είναι σωστός, άμα βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο πορεύεσαι ωραία και γουστάρεις, μόνο σε δένει και σου δημιουργεί ακόμη πιο πολλά θετικά συναισθήματα.
0: Άλλα πράγματα σκοτώνουν τον έρωτα.
1: Ναι, ναι. Το κέρατο!
0: Έτσι.

0: Αναβίση και Σαντρέ, τον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε στη μόδουλα μας.
1: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την αποφύτιση των παιδιών μας. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι γίνονται αποφυτίσεις σε διάφορα σχολεία. Για το καλοκαίρι, το ιδανικό ντύσιμο πρέπει να είναι και κομψό και δροσερό. Είναι πολύ ωραία τα μίντι αέρινα φορέματα. Επίσης, είναι ωραίες οι κομψές παντελόνες από λινό, βαμβάκι. Επιλέξτε παστέλ χρώματα ή navy blue. Γιατί όχι και το κλασικό μαύρο. Και ολοκληρώστε με κομψά πέδιλα. Μπορείτε λοιπόν να φορέσετε ένα μίντι φόρεμα. Μ' αρέσουν τα φούξια, μ' αρέσουν όμως και τα πιο απλά, δηλαδή μπέζ. Και τα εμπριμέ είναι ωραία και τα λουλουδάτα. Κομψές παντελόνες μπορείτε να τις φορέσετε με ένα ωραίο μεταξωτό πουκάμισο. Προσφέροντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων αλλά και στυλ. Τι στυλ θέλετε? Θέλετε, ξέρω εγώ, είστε πιο κυριλέ? Τι χρώματα σας αρέσουν? Να το προσαρμόστε λίγο. Απλά στην αποφύτιση δεν θα πας ούτε με πολύ κοντό θα πας, ούτε με πολύ στήθος έξω θα πας. Θα πας πιο κομψή, δηλαδή. Θέλω και μια ωραία τσαντούλα,
0: ναι.
1: Τώρα κλάτς θα είναι, κανα ψάθινο ωραίο θα είναι, έτσι που είναι καλοκαιράκι, ναι. Θέλει ωραίο τακουνάκι, αλλά τύπου sling bag ή τίποτα με χοντρό τακουνάκι. Να μην σκοτωθούμε κιόλας,
0: ναι.
1: Εκεί θα στεκόμαστε και όρθιοι για να δούμε τα παιδιά μας που παίρνουν εκεί τα βραβεία,
0: mm-hmm.
1: και όλα αυτά. Οπότε θέλει λίγο τακουνάκι περιποιημένο. Οπωσδήποτε μανικιούρ, πεντικιούρ, δεν το συζητώ.
0: Με το δάχτυλο τώρα θα πας.
1: Ναι, τώρα θα πας εκεί. Θέλει ένα κομψό παπουτσάκι, κομψό, ναι. τσαντάκι, ωραία σκουλαρικάκια.
0: Mm-hmm.
1: Να φτιάξει και ένα ωραίο έτσι μαλάκι. Καλό θα ήταν να είναι πιασμένο το μαλλί, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και θα μας χαλάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μισό-μισό. Εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω γιατί το έχω κοντό.
0: Σώθηκες.
1: Θα το κολλήσω λίγο έτσι εγώ τώρα.
0: Θα το κλείψεις, γλυμμένο θέλει.
1: Θέλει λίγο γλυμμένο, θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα ωραίο απαλό μακιγιάζ. Οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά μας εκείνη τη μέρα. Οπότε να φορέσετε κάτι όμορφο, αλλά να μην είστε εσείς το επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι τα παιδιά μας.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα πάτε και σε γάμο να κλέψεις την παράσταση.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ θα κλέψεις την παράσταση από τις μητέρες.
1: Έτσι, από τις μητέρες. Οπότε είμαι ανάμεσα τώρα. Ή θα φορέσω τη βερμούδα με το φούξ, το σατέντο πουκάμισο.
0: Ή φόρεμα θα βάλεις.
1: Ή το φλωράλ, το φορεματάκι που
0: θα
1: είναι πάντα σε.
0: Θα βάλεις φόρεμα. Μην με κάνεις τώρα έτσι.
1: Εντάξει, θα βάλω φόρεμα. Τώρα είμαι ανάμεσα και σε δύο ζευγάρια παπούτσια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλω ασημί ή χρυσό. Ανάλογα με τα αξεσουάρ θα το ταιριάξω.
0: Άντε, καλά να περάσετε.

0: Ο Δόρης Βέρης είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε τα πρωινά Καρντάσια.
1: Καλημέρα, κουκλάκια.
0: Σε πάω στα τηλεοπτικά, σε ξεκινάω με κάτι έτσι χαλαρό. ER στην εντατική. Μήπως έβλεπες αυτή την σειρά ER στην εντατική, την θυμάσαι? Στο νοσοκομείο που γινόταν. Λοιπόν, αυτή η παλιά αγαπημένη σειρά επιστρέφει στο Μακεδονία TV.
1: Σούπα.
0: Για εσάς που σας αρέσουν το Grey's Anatomy, ας πούμε, είναι κάτι αντίστοιχο, λίγο πιο παλιό.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Η σειρά αυτή καθιέρωσε τον George Clooney, θέλω να σου πω, για να σου θυμίσω ότι έπαιζε ο George Clooney σε αυτή τη σειρά.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και επιστρέφει στο Μακεδονία TV πολύ σύντομα, καθημερινά μπορούμε να την απολαμβάνουμε. Για να την θυμηθούμε, παίζει να υπάρχει και στο Netflix. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
1: Ωραία, ωραία.
0: Υπάρχει
1: εγώ
0: εκεί.
1: Τα βλέπω αυτά που βάζει το Μακεδονία, μ' αρέσουνε.
0: Ναι, αν έχεις εκείνη την ώρα ελεύθερη, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Βασάλος για Βαλαβάνη, δεν έχω παράπονο από αυτήν. Εκείνη μπορεί να έχει από εμένα.
1: Προφανώς δεν το πήρε το κορίτσι, σε ήθελε.
0: Για το χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε ο Βασάλος, απαντώντας σε αδιάκριτες ερωτήσεις στο κανάλι του στο YouTube.
1: Ναι.
0: Μίλησε ανοιχτά για το χωρισμό του με την Ευρυδίκη, ο πρώην παίκτης του Survivor. Αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της σχέσης του με την Ευρυδίκη, με την οποία ήταν και μαζί μέσα στο reality. Στο
1: δεν
0: Survivor.
1: Μου άρεσε αυτό το ζευγάρι καθόλου.
0: Ο χωρισμός τους ήρθε έπειτα από 6 χρόνια κοινής πορείας, χωρίς εντάσεις και καυγάδες, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια συνειδητή απόφαση και από τις δύο πλευρές.
1: Mm-hmm.
0: Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις με την πρώην σύντροφό του και μιλάνε. Δεν υπάρχει δηλαδή
1: τσακωμός.
0: Καταλάβαμε ότι ο καθένας θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του εκείνη την περίοδο και είπαμε να το αφήσουμε. Αλλά όλα καλά. Μιλάω ακόμα με την Ευρυδίκη, την αγαπώ γιατί έχει περάσει από τη ζωή μου, ήμασταν 6 χρόνια μαζί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτή.
1: Ήταν 6 χρόνια, ε.
0: 6 χρόνια, ναι, άμα βάλει ότι μετά το Survivor, ας πούμε, βγήκανε και.
1: Ναι, 6 χρόνια. Πάντως, κοίταξε, η Ευρυδίκη, ορίστε, παντρεύτηκε και έκανε το παιδί της, αυτό ήθελε.
0: Προχώρησε,
1: η κοπέλα.
0: Προχώρησε. Ναι,
1: μα αυτό ήθελε και να σου πω κάτι, αυτή είναι και η εξέλιξη του ανθρώπου. Δηλαδή, ας πότε τα βολοδέρνεις μόνο σου.
0: Μα αυτό ακριβώς. Τι άλλο να σου πω εδώ πέρα. Ας πω και μια Σακύρα, μιας που ασχολούμαστε λίγο αυτές τις μέρες με το Μουντιάλ με τη Σακύρα. Φαίνεται να είναι ξανά ερωτευμένη η Σακύρα. Φήμες τη θέλω ζευγάρι με Μεξικανό ηθοποιό και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από κοινή έξοδο.
1: Έλα ρε.
0: Για να κάτσε να δω φωτογραφία. Καλώς. Να κόψω. Ένας ψηλός είναι εδώ, δεν μπορώ να δω φάτσα. Φάτσα δεν τρελαίνομαι. Ένα αχρήκο λίγο, αλλά εντάξει, okay, για Μεξικανό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το είδαμε και τον άλλο που είχε γλυκιά φάτσα. Πώς μας φέρθηκε.
0: Μανουέλ Γκαρσία Ρούλφο λέγεται. Ένας από τους πιο επιτυχημένους Μεξικανούς ηθοποιούς που δραστηριοποιούν σήμερα στο Hollywood.
1: Μπράβο.
0: Άμα δεν είχε παίξει τη Μαρία της γειτονιάς, τι να το κάνεις.
1: Πώς τον είπες?
0: Μανουέλ Γκαρσία Ρούλφο.
1: Μανουέλ Γκαρσία Ρούλφο, πρώτος βγαίνει τώρα γιατί τον ψάχνει.
0: Άρα είναι γνωστός αν βγαίνει πρώτος.
1: Καλέ, γνωστός είναι αυτός. Πού τον είδες εσύ, Αγρίκο?
0: Τι να πω, στη Μαριμάρ. Πού να τον είδες?
1: Όχι, ρε, εσύ. Α, ωραίο. Καλέ, πολύ ωραίος είναι. Δεν ξέρω τι φωτογραφία είδες.
0: Μήπως έπαιζε στην Παολίνα?
1: Δεν έπαιζε σε τέτοιες μούφες.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Έπαιζε σε ωραίες ταινίες, βλέπω εδώ.
0: Θα το ψάξουμε.
1: Lincoln Lawyer.
0: Α, έπαιζε σε τέτοια σειρά.
1: Ναι, έπαιζε σε τέτοια πράγματα.
0: Ήθελα να τη δω αυτή τη σειρά, δεν την είδα.
1: Έπαιζε εκεί, θα τον ήξερες τώρα.
0: Γι' αυτό.
1: Πω, μπράβο Σακύρα, πιο ωραίος από τον Πικέι.
0: Σου άρεσε αυτό τώρα.
1: Πω.
0: Συμπέθερος.
1: Τι συμπέθερος, καλή, 45 χρονών είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το 81 γεννηθείς, λέει.
0: Περίμενα μικρότερο.
1: Μάλλον έχεις δει λάθος φωτογραφία.
0: Α, λες.
1: The Movie Database. Βλέπω εδώ έχει παίξει πολύ ωραίες ταινίες.
0: Μήπως το βλέπεις τα νιάτα του όταν ήταν 25 και σ' αρέσει.
1: Όχι, ρε, εσύ, τώρα, εδώ, 45 χρονών.
0: Σακύρα, θα ελέγξουμε λίγο το ποιόν του κυρίου και θα σου πούμε αν είναι να συνεχίσει αυτή τη σχέση.
1: Πολύ ωραίος, μου αρέσει. Μπράβο, γιατί ο Πικέι ήταν φλόρος.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare. Lucky.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη, Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
21: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο Gio K.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritsous. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Και πάλι εδώ, πριν πάμε στο παλιό τράγουδο, υπάρχει μια ερώτηση από τον Τζόνι. Μάγδα, πάμε 20 χρόνια πίσω, πριν παντρευτείς τον σύζυγό σου.
4: Ναι.
3: Έρχεται ο Πικέ και σου λέει: Μάγδα, μου αρέσεις πολύ, θέλεις να γίνεις το μωρό μου, θέλεις να τα φτιάξουμε. Τι θα του απαντήσεις? Τράβα από εδώ, ρε Φλόρε.
4: Όχι, εννοείται. Θα τα έφτιαχνα και θα τον έβριζα μετά.
3: Ναι.
4: Εννοείται, αυτά δεν τα χάνουνε. Θα έκανα τη σχέση μου.
3: Τώρα θα τον έβριζε, Τζόνι. 20
4: τώρα
3: χρόνια
4: θα τον
3: πριν
4: έβριζα.
3: Δεν θα έβριζε.
4: 20 χρόνια πριν καλός ήταν. Ναι. Τώρα δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε. Μ' αρέσει ο Χουάν αυτό που με είπε.
3: Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.
4: Ο Μανουέλ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Ναι.
4: Σας πάω πίσω. Σας πάω. Ήρθε καλοκαίρι. Και ήρθε. Ακόμη δεν βάλαμε το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα σας πάω σε συγκρότημα της πόλης μας, συγκεκριμένα από τις Δυτικές Συνοικίες. Από το Κορδελιό είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Το ελληνικό μουσικό συγκρότημα της ροκ δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996 από τα Φιλαράκια, τον Κώστα Μιλώση και τον Βασίλη Ματζουράνη. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται φυσικά από τις Δυτικές Συνοικίες που μεγάλωσαν και ζουν τα μέλη. Το 2001 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Τη Σύρρητα στα χρώματα», ο οποίος έγινε χρυσό σε πωλήσεις και τα καλοκαιρινά ραντεβού και το «Πες μου γιατί» ήταν αυτά τα τραγούδια που ξεχώρισαν. Θυμάμαι όταν ξεκίνησαν τα παιδιά.
3: Mm-hmm.
4: Τα παιδιά τα μαθημένα να βγαίνουν σε ροκ σκηνές, έτσι μπάντα, σε beach party, στο Μήλο, σε τέτοια μαγαζιά. Και ξαφνικά, μετά την τεράστια επιτυχία, τους γίνεται πρόταση για να εμφανιστούν σε μπουζούκια.
3: Α, πήγανε.
4: Και πάνε στα μπουζούκια, παιδιά. Εντάξει, ήταν λίγο έξω από τα νερά τους τα παιδιά.
3: Ναι.
4: Θυμάμαι τον Κώστα Μιλώση, έβγαινε να τραγουδήσει, ας πούμε. Του πέτσε ένα γαρίβαλο και δεν ήξερε τι να κάνει με το γαρίβαλο.
3: Καλοκαίρι είναι.
4: Ραντεβού. Και άντε τα καλοκαιρινά ραντεβού. Είχε και πιο hardcore το Don Quixote, είχαν και άλλα τραγούδια. Αλλά οκ, okay, το έζησαν κι αυτό. Anyway, να πούμε ότι το 2001 τελικά κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ είχε γραφτεί πολύ πιο νωρίς. Μπήκε στο άλμπουμ, μάλιστα κάνανε ένα βίντεο κλιπ και μετά η εταιρεία τους, η Alpha Records, τους έκανε δεύτερο βίντεο κλιπ γιατί δεν τους άρεσε το πρώτο.
3: Δεν είναι τόσο καλοκαιρινό.
4: Και τους έκανε και δεύτερο βίντεο κλιπ. Το πρώτο εντωμεταξύ ήταν πιο ωραίο,
3: ναι,
4: γιατί ήταν η φάση τους,
3: ναι,
4: η μπάντα.
3: Ναι.
4: Το δεύτερο ήταν πιο πιασάρικο.
3: Mm-hmm.
4: Anyway, πάμε τώρα στα καλοκαιρινά μας ραντεβού.
5: Το παλιοτράγουδο.
6: Άρεστης εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ρε παιδιά, πήγε 9 η ώρα.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πρωινά Καρντάσια και τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 και σήμερα Παρασκευούλα 19 του Ιούνιου.
2: Γιούχου, πού πάτε βρε αδέρφια, πού πάτε βρε Καρντάσια και έχει τόσο κίνηση εκεί έξω. Λοιπόν, κίνηση βλέπω στον Περιφερειακό, στη Λαμπράκη, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Μαρτίου, στα δυτικά στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου, στο κέντρο στη Τζιμισκή. Έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή. Την υπομονή σας θα ήθελα.
1: Κίνηση θα έχει και το απόγευμα, γιατί υπάρχει, θα διεξαχθεί μάλλον, η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία.
2: Α, σήμερα είναι.
1: Με γυμνούς ποδηλάτες θα γεμίσει σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το 19ο αυτό Διεθνές Γυμνή Ποδηλατοδρομία, World Naked Bike Ride. Συγκεκριμένα στις 7 θα γίνει συγκέντρωση και από τις 5 μπορείς να πας για να κάνεις και body painting. Θα υπάρχουν και δρόμενα.
2: Ναι, τέλεια.
1: Και θα κατεβαίνεις όπως θες, έτσι.
2: Έτσι είναι, και το θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει πριν χρόνια. Ακόμα ήμασταν σε άλλο σταθμό. Και ο Κώστας συγκεκριμένα είχε ξεκινήσει, που ήταν και στο σταθμό, είχε ξεκινήσει αυτή τη γυμνή ποδηλατοδρομία. Και τότε συμμετείχαν λίγα άτομα. Σιγά σιγά σιγά, και τώρα έχει γίνει αυτός ο τεράστιος θεσμός.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, μαζεύονται κάθε χρόνο αρκετούτσι κάτωμα.
2: Έχει τύχει μια φορά να πετύχω. Τώρα,
1: και έρχονται και από άλλες χώρες, βέβαια.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Αν αβήσει, έρχεται αμέσως τώρα, σου αρέσει αυτή.
2: Αχ, αυτή με τρελαίνει.

0: Σταν είναι αυτός, δεν σου ανήκω. Τον είδα προχθές ή χθες σε ένα βιντεάκι. Έκανε μαζί με τον Κατινάκη. Ξέρεις αυτά τα βιντεάκια που κάνει ο Κατινάκης. Μπράβο στον Σταν. Το έχει και το θεατρικό μέσα του.
1: Ωραίος είναι ο Σταν. Λοιπόν, έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
0: Ξέρω.
1: Είναι σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Και το μυστικό τους φυσικά είναι ότι βάζουν συνεχώς αντιλιακό. Αλλά όχι ότι και ότι. Μιλάμε για K-Beauty. Και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Πλαγκόνα Skincare. Είτε μπαίνεις στο plagonaskincare.com, είτε πηγαίνεις μια βόλτα από το κατάστημα Μακριγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Χρύσα. Γεια σου, Βασιλική. Περάστε μια βόλτα και τα κορίτσια θα σας πούν τι χρειάζεται για το δέρμα σας.
0: Δεν ξέρουμε πώς είναι και η καλημέρα στα κορεάτικα. Να καλημερίζουμε κορεάτικα.
1: Σαϊονάρα.
0: Σαϊονάρα, μαγαζάκι. Σαϊονάρα.
1: Σαϊονάρα, μαγαζάκι.
0: Χρωστάμε κάτι μηνυματάκια. Ο Τζόνι λέει αγαπημένο παλιό τράγουδο. Του άρεσαν τα καλοκαιρινά τα ραντεβού. Θυμήθηκε τα νιάτα του, ξέρεις. Όταν θυμάται τα νιάτα του αυτός, χαίρεται. Η Κάτια ρωτάει, δεν μας είπατε πού γίνεται η συγκέντρωση για την ποδηλατοδρομία. Να πάμε να πάρουμε μάτι. Άρε Κάτια.
1: Άρε Κάτια, δικιά μας είσαι εσύ.
0: 7 γίνεται η συγκέντρωση από τις 5 body painting στο πάρκο της Χάνθ. Εντάξει,
1: ωραία.
0: Κάτια.
1: Πάνε να βάψεις τα απόκρυφα σημεία σου.
0: Ναι, να κάνεις δύο μαργαριτούλες. Η Ντορίτα μας καλημερίζει και αυτή με το παλιό τράγουδο. Τι μου θυμήσατε, Νάτι και αυτή.
1: Ναι, 15
0: Αύγουστο του 2003 είμαι διακοπές στο κάμπινγκ Πλατανίτσι και το βράδυ είχα συναυλία δυτικές συνοικίες μέσα στο κάμπινγκ.
1: Εκεί ήμουνα.
0: Και έχει φωτογραφία με τον τραγουδιστή, σε πληροφορία.
1: Άρε Κώστα, από τα φυλάκια μας τον Κώστα το μιλώσει.
0: Και τέλος και ο Παύλος είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά από το Ρόνι. Βάλτε κανένα ωραίο καλοκαιρινό δυνατό τραγούδι για μας, τα παιδιά που δουλεύουμε σεζόν μπροστά στη θάλασσα. Την καλημέρα μας εκεί στις τρεις γενιές. Είναι σερβιτόρος ο Παύλος σεζόν.
1: Πολλά φυλάκια εκεί στην Τωρόνι. Έχω κάνει διακοπές με τη φίλη μου την Άσπα πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι ωραία η Τωρόνι.
1: Πάρα πολύ ωραία και είναι έτσι. Έχει εκεί το μπαράκι, ξέρω εγώ τι.
0: Δεύτερο πόδι είναι αυτό.
1: Είναι δεύτερο πόδι, είναι μέσα.
0: Αυτό, ναι.
1: Και φυσικά κάθε μέρα πηγαίναμε και τριστινίκα μετά στο Ethnic για να κάνουμε μια βουτιά και να πιούμε μια μπυρίτσα.
0: Δεν είναι κρίμα τώρα που εμείς τα σώματά μας είναι εδώ Θεσσαλονίκη, αλλά οι φωνές μας τώρα για να μας ακούει ο Παύλος φτάνουν εκεί στην Τωρόνη.
1: Έτσι, οπότε τα φιλιά μας, άτι Χαλκιδική δεν έχει. Ελπίζουμε να έχετε μια καλή σεζόν και σχετικά ξεκούραστη.
0: Και να αφήνετε και τύψη στον Παύλο, έτσι δεν είναι.
1: Έλα, Παυλάρα. Τι άλλο να κάνουμε για σένα.
0: Ξηγηθήκαμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ο Νίκος ο Μακρόπουλος ήταν αυτός. Σε θέλω για μένα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βεβαίως.
0: Αν δεν πας θάλασσα το Σαββατοκύριακο, να πας μια Waterland.
1: Το ψήνω.
0: Έχει κάνει το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη μάλλον Waterland που είχες ποτέ.
1: Έλα.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
1: Γιούπι!
0: Μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες στο www.waterland.gr.
1: Μπαίνω τώρα.
0: Να ρίξουμε εκτός από βουτιά και ένα ανεκδοτάκι τώρα.
1: Ναι, έχω μία ερωτησούλα. Δύο ερωτησούλες, έχω όλα τέλος πάντων.
0: Συνέντευξη θα μου πάρεις.
1: Μία ερωτησούλα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τι είπε η Μούμια,
0: όταν,
1: όταν είδε το παιδί της.
0: Έλα, είναι παλιό. Το ξέρω. Μούμιασες. Μα πού τα ξεπατήκωσες αυτά τώρα.
1: Ένα αυτό, κι άλλο παλιό είναι. Κι άλλο παλιό, ναι. Αλλά καλό.
0: Δώσ' το.
1: Τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και ναι, ο διανομέας πίτσας.
0: Κάτι μοιράζουν αυτοί, δεν ξέρω. Αυτό τώρα με δυσκολεύει. Εδώ δεν το έχω ξανακούσει, για πες.
1: Λοιπόν, και οι δύο βλέπουν, μυρίζουν, πιάνουν, αλλά δεν τρώνε.
0: Αυτό ήταν ωραίο. Αυτό μπράβο, αυτό μπράβο.
1: Εντάξει, δεν ήξερα ποιο ήξερες από όλα.
0: Εγώ τώρα σου έχω ερώτηση. Γενικά, ξέρεις, είναι μάλλον σαν ηθικό συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Πώς να το πω, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: συμπέρασμα. Γενικά, κουράζομαι όταν βλέπω δύο συνεχόμενους αγώνες στο Μουντιάλ, τον ένα πίσω από τον άλλον. Ηθικό δίδαγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου πέφτουν too much.
1: Τέλειο ήταν αυτό. Έλα, Τζόνι, σε φτιάξαμε για weekend.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Φρόσο, θα το ακούσουμε πιο μετά τις καμπάνες. Μην ανησυχείς, δεν τις έχασες.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
0: Πομ, πομ.
1: Καμπάνες λύπης και όχι χαράς.
0: Ρεσιτάλ ανεκδότων, λέει ο Τζόνι. Μια-δυο φορές το μήνα, δηλαδή γίνεται και κάτι τέτοιο.
1: Γίνεται, βεβαίως.
0: Τζόνι, κάθε μέρα είναι. Απλά το θέμα είναι εσύ ποιες μέρες το καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, καλά, καταλαβαίνεις.
0: Τα καταλαβαίνεις δυο φορές το μήνα για να καταλάβεις. Δεν φταίμε εμείς. Ο ακροατής που τα καταλαβαίνει κάθε μέρα, αυτός είναι και ο έξυπνος ακροατής.
1: Έτσι, μπράβο,
0: δηλαδή,
1: Φάτινα.
0: Να το δούμε λίγο διαφορετικά.
1: Φάτινα, Τζόνι.
0: Καλημερίζουμε και την Ατάση. Ήταν χθες στον Οικονομόπουλο. Μας μετέφερε ένα άτυχο σκηνικό με το πώς με ένα παιδάκι. Και αυτά τώρα οι τραγουδιστές έχουν τα ακουστικά, δεν ακούνε τον κόσμο πολύ γιατί ακούν την πάντα. Μπορεί να μην έπεσε το βλέμμα, έχει χιλιάδες κόσμο. Θα το θεωρήσω άτυχη στιγμή αυτό που μας μετέφερε τώρα, εντάξει.
1: Έτυχε. Εσύ θα το θεωρήσει άτυχη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τραγουδιστές.
0: Να έρθει για καμιά συνέντευξη κιόλας. Είναι... πρόσεξε.
1: Ναι, όχι. Κάποιοι τραγουδιστές δεν είναι τόσο με τον κόσμο. Αυτό
0: ναι, μπορεί να μην είναι τόσο άνετος, ξέρεις. Ναι. Να... Κι εγώ, ας πούμε, πολλές φορές με τα παιδάκια δεν είμαι τόσο. Άλλοι πάνε τα τσιμπάνε, τα κάνουν.
1: Ναι, ναι. Αυτό, τάξη,
0: είναι στον κάθε άνθρωπο
1: παιδιά,
0: αυτό. Εντάξει. Δεν είναι κακό.
1: Δεν θα την πω τη γνώμη μου, άντε.
0: Όχι, να μαγειρέψουμε.
1: Να φτιάξουμε μια φράτη ροδακινόπιτα.
0: Παρακαλώ.
1: Πω, πω, πω, πω, πω. Λοιπόν, πάρτε καμιά 3-4 ροδακινάκια. Κόψτε τα έτσι σε φέτες ή σε κυβάκια. Αυτά και κράτα τα. Τώρα θα βάλεις ένα μπολ. Θα χτυπήσεις 3 αυγά. Με λίγο λαδάκι, 60 γραμμάρια, τίποτα, ίσα ίσα ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και εδώ θα βάλεις τώρα λίγο ζάχαρη ή λίγο μέλι. Τα χτυπάς όλα αυτά μέχρι να φρατέψουν. Και μετά θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα ή απλό με baking powder. Και τα ανακατεύεις και αυτό. Έτοιμο το μείγμα, δηλαδή στην ουσία το μείγμα έχει αυγά, λαδάκι, μέλι και αλεύρι. Το ανακατεύεις, το βάζεις σε ένα ταψάκι σε μία φόρμα, απλώνεις από πάνω τα ροδάκινα και ψήνεις στους 180 βαθμούς τις αντιστάσεις για περίπου μισή ωρίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, παιδιά, πανεύκολο, υγιεινό, γιατί δεν σε έβαλα ούτε ζάχαρη, μελάκι σου έβαλα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το αλευράκι, οκ, okay, λίγο λαδάκι, τα αυγουλάκια και από πάνω τα ροδάκινα.
0: Oh.
1: Και άμα το δεις, και πάρα πολύ εύκολα γιατί ούτε μίξερ δεν θέλει. Mm-hmm. Μισή ωρίτσα, δηλαδή ξυπνάς την Κυριακή το πρωί, θέλει το παιδάκι σου κέικ, σήκω, πήγαινε κουζίνα.
0: Κάντε.
1: Και τα φρουτάκια από πάνω και σε μισή ωρίτσα θα βουτάς τον καφέ σου.
0: Ο Παύλος δεν μας πρόλαβε, χοιρινή τηγανιά ονειρευότανε.
1: Άρε Παύλο τώρα από Δευτέρα. Εσύ πρέπει να μου τη στείλεις τη χοιρινή τηγανιά. Μέσα από την κουζίνα στείλε καμιά συνταγή.
0: Αυτό, βγάλε το μένου μια φωτογραφία, στείλ το μας να ξέρουμε, να έρθουμε να φάμε αν είναι.

0: Πολύ πονός από τον Γιώργο το Σαμπάνι. Δεν με αγαπούσες εδώ στον τραζίστορ.
1: Αχ, μάτια μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε πολύ μεγάλο τέρτι. Τέρτι δεν έχουμε.
0: Τώρα, τέρτι, βιάζεσαι. Σε λίγο.
1: Τηλεοπτικά, βιάζομαι πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω για τα μάτια, τα βραβεία. Όλα τα βραβεία σου έχω, ότι κέρδισε ο κάθε καλλιτέχνης.
1: Τέλεια.
0: Ελένη Φουρέιρα, το βραβείο Best Performer.
1: Εντάξει, τη αξίζει.
0: Τιμητική βράβευση στον Αντώνη Ρέμο για τα 30 χρόνια πορεία του στη μουσική.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ο Σάσκε κέρδισε το βραβείο τραγούδι τη χρονιά Hip Hop.
1: Ποιο ήτανε?
0: Το, δεν ξέρω, δεν ακούω και πολύ Σάσκε.
1: Ναι.
0: Το βραβείο για το λεκό τραγούδι της χρονιάς δόθηκε στο Θοδωρή Φέρι.
1: Έλα γόρι μου, ό,τι θα υπάρχεις για μας.
0: Η Ντάρα έδωσε το βραβείο στο Δημήτρη Κοντόπουλο για το δημιουργό του Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Βραβεύτηκε και αυτή, αλλά νομίζω το έδωσε έτσι
1: ο
0: στο Κοντόπουλο.
1: Ούτως ή άλλως, τάξη, αξίζει ένα βραβείο.
0: Ο Ακύλας τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο.
1: Yes.
0: Ο FY πήρε το βραβείο για το καλύτερο urban.
1: Ψήφισα και εγώ τον FY.
0: Ο Μίνος Μάτσας παρέλαβε το βραβείο καλύτερο τραγούδι ταινίας για τον Καποδίστρια, έγραψε.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι.
1: Okay.
0: Συγκινημένη ήταν η Κατερίνα Λιόλιου που παρέλαβε και αυτή το βραβείο της για λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Τέλειο.
0: Καλλιτέχνης pop, ο Απόν.
1: Ωραία.
0: Θοδωρής Φέρης ευχαρίστησε μετά το performance του και είπε: ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να ζω το όνειρό μου.
1: Αγόρι μου γλυκό.
0: Ο Ακύλας βραβεύτηκε για το τραγούδι.

0: viral.
1: Ναι.
0: Το φέρτο μου.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Η Μαρίνα Σάτι βραβεύτηκε για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς.
1: Έλα ρε, Μαρινάρα.
0: Λίλα και Τόκελ ψηφίστηκαν το καλύτερο ντουέτο.
1: Ωραία.
0: Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι λέγανε αυτοί.
1: Είχαν ένα ωραίο, ναι.
0: Τι άλλο έχω. Αυτά από βραβεία.
1: Ωραία.
0: Και είχαμε συνεργασίες όπως Αναστασία και Αντιγόνη που τραγούδησαν μαζί το Τζαλά,
1: Τζαλά, Τζαλά, Τζαλά.
0: Η Άτζαλα Δημητρίου μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και αυτές τραγούδησαν.
1: Ωραίο.
0: Μαζί και αυτή η έκπληξη. Ο Απόν με τη Μαριό.
1: Αυτό, παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Η Μαριό, λες και ήταν γραμμένο για αυτήν. Μου άρεσε τρελά. Πιο πολύ απ' όλα μου άρεσε η Μαριό με τον Απόν.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε ο Φέρης με τη Φουρέιρα.
0: Φέρης Φουρέιρα.
1: Δεν περίμενε ότι θα τραγουδήσει τόσο ωραία το Αλληλούια.
0: Και δεν ξέρω
1: αν έχουν
0: συνεργαστεί και αυτοί σε κάποιο μαγαζί. Έχουν...
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν και το Σούσουρο. Όχι το Σούσουρο, η Αδρομάχη με την. Πώς τη λένε. Και εκείνο ήταν πολύ ωραίο, έτσι.
0: Ο Αντώνης Ρέμος με την Κλαβδία ήταν επίσης μια πολύ ωραία εμφάνιση.
1: Όνειρο, όνειρο.
0: Και αυτή. Ο FY έκανε εμφάνιση και με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Το είδα, πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Ένα τραγούδι.
1: Ο Αργυρός ήταν η πρώτη φορά που δεν ήταν εκεί,
0: δεν
1: και έστειλε βίντεο. Πρώτη φορά.
0: Ούτε ο Αργυρός, ούτε η Βίση ήταν, ούτε η Βανδύ.
1: Η Βίση δεν πολύ πάει, αλλά ο Αργυρός πάει, ναι, κάθε χρόνο.
0: Ρακ και Συντάρτα ήταν και αυτοί μαζί.
1: Ωραία.
0: Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδισε και μόνος του τις δικές του επιτυχίες. Και η Μαρίνα Σάτι τραγούδισε. Η Λίλα και Μάνος πάνω στη σκηνή, διαβάζω εδώ πέρα. Ο Μάνος ποιος είναι?
1: Ο Μάνος δεν έκανε με τη Λίλα. Με τη Λίλα έκανε.
0: Έτσι γράφει εδώ. Λίλα και Μάνος.
1: Okay. Ο Μάνος είναι ο YouTuber.
0: FY και η Λίζ που είχαμε τραγούδι εβδομάδα.
1: Μπράβο.
0: Η Κατέρινα αποκάλυψε το DNA της και φυσικά έγινε και καυτή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα.
1: Εντάξει τώρα, ματ χωρίς Φουρέιρα δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά εμείς στην τηλεόραση θα τα δούμε 1 Ιουλίου στο Μέγκα. Τετάρτη νομίζω είναι, μεσοβδόμαδα.
1: Οκ. Okay.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
13: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
12: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Επιστροφή για παλιό τραγούδο, θα έλεγα τώρα, για τον Dirty μας που βιαζόμασταν πριν.
8: Για τον Dirty, λοιπόν. 693-693-1003, αναστείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου και έχω ένα παιδί στην εφηβεία 16 ετών και μετράω τις μέρες ανάποδα. Έγκυος, λέμε.
7: Μικρομάνα.
8: Περιμένω να. 16 χρονών είναι το παιδί, να τελειώσουν τα σχολεία, ναι, να δώσει πανελλαδικές και όταν πει στο πανεπιστήμιο να τα βροντίξω όλα.
7: Τι θα κάνει?
8: Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
7: Θα τον παρατήσει?
8: Δεν ξέρω. Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
7: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους.
7: Που τη βρήκαμε.
8: Λέει συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πούχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
7: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και φασολάκια και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
7: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
7: Κρέας.
8: Ναι, θέλω κολλασμένη ποικιλία.
7: Ναι.
8: Δεν
7: κοκορέτσι.
8: Είναι, λέει εδώ ότι έχω μια ζωή άνετη, με ένα καλό κοινωνικό περίγυρο, φίλους, φώτα, γκλάμουρ. Αλλά εμένα με πνίγει μια θηλιά. Τον άντρα μου τον αντέχω, λέει.
7: Ναι.
8: Είναι εξαιρετικό σε όλα. Εγώ είμαι αχάριστη. Τι να κάνουμε. Βαρέθηκα, λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μου τελείωσε.
7: Ντροπή.
8: Του είπα, λέει, βέβαια, να ανοίξουμε το γάμο μας. Να πάρουμε μια ανάσα.
7: Τι?
8: Όχι, λέει, να είναι ένδοτος. Άντε πάλι εγώ από την αρχή. Να κάνουμε μερικά ανοίγματα, όχι να χωρίσουμε, ρε άνθρωπε. Να καλέσουμε λίγο νέο αίμα, λέει, στην παρέα.
7: Ντρέπομαι.
8: Λέει, δεν θέλει. Τείχος, λέει. Ώρες, λέει, αναρωτιέμαι μήπως το κάνει επειδή ξέρω πόσο το θέλω, για να με ελέγχει. Σαν να με θέλει μόνο για εκείνον. Εκεί όμως είναι που χάνει. Δεν το καταλαβαίνει με πόσους διαφορετικούς τρόπους να μαγειρέψει το ίδιο φαΐ. Δεν θέλω να τον απατήσω, λέει. Αν ήθελα να τον απατήσω, θα το έκανα.
7: Ναι, δυσκολεύεται, τη βλέπω.
8: Δεν θέλει.
7: Ναι, ναι.
8: Και δεν τον έχει απατήσει, λέει.
7: Άσε.
8: Θέλει μαζί να κάνουν κάτι.
7: Ναι.
8: Θέλω, λέει, πλέον. Μου έχει στερέψει η φαντασία. Αν δεν βάλουμε νέο αίμα, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο που να μην κάνουμε. Πήραμε διδακτορικό πια. Λέει εδώ ότι αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν είναι, λέει, ότι το θέμα μου οικονομικό αν θα χωρίσω.
7: Τι είναι?
8: Είναι ότι θα χάσω, λέει, αυτή την ρουτίνα, την ασφαλή. Θα χάσω έναν άντρα που με νοιάζεται, με αγαπάει, με φροντίζει. Το συναισθηματικό κέρδος είναι που με κρατάει. Και ξέρω ότι δεν θα ξαναβρω έναν τέτοιον άντρα.
7: Ναι.
8: Δεν τυχαίνει κάθε μέρα ένας τέτοιος. Ξέρω τι σαβούρα κυκλοφορεί εκεί έξω. Είναι καλός, συνεπής, αξιόπιστος. Ούτε ένα κέρατο δεν μπορώ να του ρίξω, λέει.
7: Το λυπάται κιόλας.
8: Ναι, γιατί είμαι, λέει, ξέρω, θα με πει τα χάριστη. Αλλά νιώθω ότι χαραμίζομαι σε αυτή τη ζωή.
7: Ναι.
8: Πώς να αντέξω, λέει, ακόμα 2-3 χρόνια μέχρι να τελειώσω και
7: βρήκα
8: το παιδί το σχολείο.
7: Να πας στο Σιρινάκι να γίνεις πορνοστάρ.
8: Δεν θέλει τέτοια πράγματα.
7: Γιατί?
8: Αυτή. Δεν την αρέσουν αυτά.
7: Και δεν θα χαλάσει το γάμο τους και θα πει η δουλειά είναι, άντρα μου.
8: Και αυτό, να σου πω κάτι, τα έχει κάνει αυτό, λέει. Τα έχουμε κάνει όλα, λέει.
7: Σιγά.
8: Και λέει εδώ, πώς, ναι, θα την παλέψω, λέει. Δώστε μου ιδέες και λύσεις.
7: Τι να σου πω, έχω μια φίλη που έχει ένα sex shop.
8: Ναι.
7: Αν θέλει να πάει να πάρει κάτι από εκεί.
8: Σιγά τώρα και εσύ. Εδώ σου λέει έχουν κάνει τα πάντα οι δυο.
7: Αφού δεν θέλει να
8: έχουν
7: πατήσει,
8: κάνει,
7: λέει,
8: role playing.
7: Ναι.
8: Αυτή θέλει ντε και καλά να κάνει τρίο. Εγώ αυτό κατάλαβα.
7: Τρίο!
8: Αυτό κατάλαβα. Όταν λέει νέο αίμα να έρθει, νέο αίμα να έρθει, τι εννοεί.
7: Να να είναι ζευγάρι, αλλά ο καθένας να κοιμάται με άλλο, ρε παιδί.
8: Όχι,
7: μου.
8: Δεν λέει αυτό.
7: Του είπαν, λέει τρίο, ξεκάθαρα.
8: Θα ρε άνθρωπε, να καλέσουμε κανένα νέο αίμα στην παρέα.
7: Πες το έτσι.
8: Λέει.
7: Ναι, άρα
8: και αυτός δεν θέλει.
7: Ναι.
8: Λέει, μέχρι και τυράκι.
7: Τι τυράκι.
8: Του έδωσα,
7: ναι,
8: για μια πολύ αντρική φαντασίωση και δεν λήγει ούτε εκεί.
7: Με δύο γυναίκες δηλαδή.
8: Προφανώς. Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Εγώ δεν είμαι τόσο σεξουάλα,
7: ναι,
8: και δεν μπορώ, Δέσποινα, να σε νιώσω.
7: Εγώ ντρέπομαι, για σένα,
8: τώρα,
7: Δέσποινα.
8: Κοίταξε, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση που όλοι θα ήθελαν έναν τέτοιο άνθρωπο που, ναι, να είναι καλά και αγαπημένοι.
7: Να σε καλά.
8: Και εσύ τώρα θες να βάλει.
7: Θέλει να βάλει, μην πει τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Μπελά στο κεφάλι σου.
7: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
8: Τι να σε πω τώρα.
7: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη. Δεν φαντάζεσαι. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα σε λίγο για να πάμε σε.
8: Στείλανε.
7: Τραγούδι. Ποιο έστειλε, λες, πρώτο μήνυμα. Περίμε. Στην υπόθεση. Ποιο πιστεύει από όλου εδώ του άντρε.
8: Λοιπόν, πιστεύω ή ο Σαπαλίδη, ναι, ή ο Σπύρο, ναι, ή ο Φράγκη.
7: Ο Φράγκη.
8: Εντάξει.
7: Κατάλαβε. Δηλαδή. Για να έστειλε μήνυμα ο Φράγκη, θα επιστρέψουμε ακριβώς στις 10 να διαβάσουμε αυτά τα μηνύματα από τους ακροατές.
8: Εσείς γελάτε, αλλά η Δέσποινα ζορίζεται αυτή τη στιγμή.
7: Ότι ζορίζεται σίγουρα. αυτό είναι το πιο σίγουρο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αυτό ήταν μόλις 60 λεπτά μας χωρίζουν από το πουσουκού μας.
2: Όλε! Καλημέρα, ομορφιές!
1: Τουλάχιστον για μας που τελειώνουμε την εκπομπή στις 11. Εσείς που είστε στο γραφείο, υπομονή μέχρι τις 4-5 το απόγευμα. Τι να κάνουμε.
2: Υπομονή!
1: Πρέπει να βγει και το μεροκάματο.
2: Για φυσικά, να έχουμε. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν σπαστό.
1: Σαββατοκύριακο
2: και όλα. Και σχολάνε 9 το βράδυ, οπότε καλά κουράγια. Αλλά anyway, Σαββατοκύριακο έρχεται, ρε babies.
1: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Στους δρόμους τα πράγματα πώς είναι.
2: Τίποτα. Έχει κίνηση στη λεωφόρο Στρατού, τάξη, κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου. Ο περιφερειακός Καλούτσικος είναι. Εδώ τι είναι, ρε παιδιά, στα ανατολικά. Θεσσαλονίκης Μουδανίων για το κόσμο. Εκεί έχει λίγη κίνηση. Κατά τα άλλα είμαστε. Α, και έχει πάρα πολύ κίνηση μποτιλιάρισμα. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Τι γίνεται εκεί, guys?
1: Προσοχή λοιπόν λίγο σε αυτά τα σημεία. Συνελήφθη από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης ένα 42χρονο εχθές, προσωρινά υπεύθυνο σε γνωστό κλαμπ μπαρ στην περιοχή του κέντρου. Ναι. Κατά τον έλεγχο που έγινε στο κατάστημα από την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι μέσα βρίσκονταν περισσότερα από 500 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων ήταν ανήλικοι, ενώ γίνονταν και κατανάλωση αλκοόλ. Άκου τώρα τι έγινε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
2: Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, πρώτη φορά το ακούω.
1: Αυτό τώρα δηλαδή, αν πάει για κάθε άτομο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια είναι η ποινή, θα πρέπει να πληρώσει το μαγαζί να κλείσει. Δεν ξέρω.
2: Εμένα πέρσι πάντως που η δικιά μου είχε κάνει τα γενέθλιά της σε γνωστό μαγαζί έτσι, στην παραλία και στο λιμάνι. Δεν την άφησαν να παραγγείλει. Παρότι πήγα εγώ και παρήγγειλα ένα μπουκαλάκι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο στη μάνα που δίνει αλκοόλ στη μικρή τη 17χρονη.
2: Όχι, για μένα τον παρήγγειλα και για την παρέα.
1: Ναι.
2: Και όταν έφυγα, είπαν όχι, λέει, δεν γίνεται. Ή θα καθίσετε εδώ και θα το πιείτε.
1: Εσείς.
2: Λέω εντάξει, ξαναέρχομαι. Πήγα να χαιρετήσω. Εγώ επανέρχομαι. Δεν του άφησαν να το καταναλώσουν το αλκοόλ.
1: Τότε ίσω να ήταν και τότε που είχαν πέσει τα πρόστιμα γι' αυτό.
2: Και ότι οι περισσότεροι πλέον είναι πάρα πολύ προσεκτική και στα μπουζούκια, το θυμάσαι που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Και λέω, παιδιά, είναι 18 η κόρη μου πλέον.
1: Δεν
2: μη φοβάστε.
1: Ταυτότητα, κυρία μου, να μας δείξει.
2: Έχει τώρα, ναι, και
1: τελείωσε.
2: Την ταυτότητά της και όλα.
1: Σκέψη στο εξωτερικό, νομίζω είναι 21 έξω που δεν,
2: καλά,
1: που δεν επιτρέπεται να πίνουν.
2: Ναι, και στο, κάπου εκεί στη Φιλανδία, σε αυτά τα μέρη, Νορβηγία. Είναι ακόμα πιο μεγάλο, νομίζω. Και γενικά νομίζω ότι δεν κάνει και έξω να πιεις, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι πολύ αυστηρά.
1: Και τώρα θέλει το 16χρονο να πιει βότκα, πώς το λένε, Red Bull.
2: Μια μπυρίτσα ήθελαν τα παιδιά να πιούν. Μια μπυρίτσα.
1: Πιάσε ένα αναψυκτικό και θα την πιει την μπυρίτσα στα 18.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν θα ψηλώσεις κιόλας, να σου το πω και έτσι.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Μέσα με τα ωραία σου.
1: Το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι εδώ στον τραζίστορ 100,3.
0: Φέρε και ένα φορτηγό μαντιλιακά, παρακαλώ. Άντε, έφτασαν οι ώρες τους. Έβαλα αντιλιακό το πρωί, αλλά δεν είμαι κομπλέ για όλη τη μέρα.
1: Ξαναβάλεις.
0: Το μυστικό των Κορεατών είναι ότι το ανανεώνουν συνεχώς μες τη μέρα. Και επειδή με είδες ότι είμαι και λίγο μαγκιουρισμένη, με τα κορεάτικα αντιλιακά στικ που θα βρεις στο Πλαγκόνα Σκίνκερ, μπορείς έτσι τσακ, τσακ, τσακ, λίγο εύκολα και στον δρόμο να είσαι δηλαδή. Περάστε από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, μπείτε στο plagonaskincare.com και βρείτε το δικό σας stick για εύκολη προστασία παντού.
1: Καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια που έχουν έρθει από τους ακροατές. Καταρχήν, χρωστάμε μία καλημέρα στον Σάκη, στον Κάμπο. Μας έστειλε και φωτογραφία. Ακούει τρανζίστορ 100,3. Ο Αρθούρος λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Το αλκοόλ, παιδιά, θέλει μέτρο. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ό,τι ηλικία και αν είσαι.
0: Εννοείται.
1: Η Φρόσο ευχαριστήθηκε το τραγούδι. Πάμε τώρα στα του Ντερτιού. Η Ελλάδα λέει: καλημέρα. Η κοπέλα θέλει να βάλει μπελά στο κεφάλι της.
0: Ναι, τα λέω εγώ.
1: Και περιμένει να ακούσει και τα σχόλια από τους άνδρες της εκπομπής. Έρχονται σε λίγο.
0: Θέλει μπελά στο κεφάλι της και άλλο πράγμα θέλει να βάλει.
1: Όχι στο κεφάλι της. Η Θοδώρα, καλημέρα ρε παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Το καλύτερο ντέρτι είναι αυτό μετά φυσικά τη Σόνιας που έχετε αναφέρει.
0: Η Σόνια σας έμεινε αξέχαστη.
1: Η Σόνια είναι στο νούμερο ένα από τα ντέρτια. Καλό θα το στο τέλος τη σεζόν να τα πούμε τα καλύτερα ντέρτια.
0: Σωστό, να τα θυμηθούμε. Σημειώσε τη Σόνια και τη Δέσποινα, κορίτσια, μονοπολίσατε.
1: Και λέει γι' αυτό και εγώ δεν η Μάγδα να το πει νωρίτερα σήμερα το ντέρτι. Εγώ θα πρότεινα πάντως στη Δέσποινα, στη φίλη Δέσποινα, να κάνει ταξίδια με τον άντρα τη και ότι τέλος πάντων ακολουθεί να πάει σε διαφορετικές χώρες. Να αλλάξουν παραστάσεις, μπας και ηρεμήσει λιγάκι να δει αλλιώς το θέμα της. Δεν νομίζω το ταξίδι να την ηρεμήσει η Θεοδώρα.
0: Ναι.
1: Ο Σαπαλίδης λέει: η εμπειρία μου από το ταξί και τα λεωφορεία το συμπέρασμα βγάζει ότι το έχει κάνει, δηλαδή έχει απατήσει από ό,τι κατάλαβα. Αυτό εννοεί.
0: Σιγά
1: εδώ,
0: μην κάνει. Τρεπότανε να μας το πει η Δέσποινα.
1: Το τρίο δηλαδή πρέπει να το έχει κάνει, αυτό εννοεί. Τρίο με γυναίκα ή με άντρα ρωτάει. Και με τα δύο νομίζω δεν θα
0: πειράζει
1: έχει πρόβλημα.
0: Αυτή, θέλει νέο αίμα, ρε παιδιά. Αυτό. Νέο αίμα στην παρέα.
1: Ρε παιδιά, μαζεύτε τι λέει η Κάτια. Άλλοι δεν έχουν άντρα ούτε για οφθαλμόλουτρο και αυτή γκρινιάζει. Τι άλλο θα ακούσω.
0: Κάτι τέτοιες μας τρώνε τους άντρες και μένουμε εμείς ελεύθερες.
1: Ο Τζόνι λέει: εντάξει, Γιώργο, κλαίω με τα σχόλιά σου. ξέρω ότι είσαι θαυμαστής μου, Τζόνι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Μιχάλης πάει αριδαία. Δεν σχολιάζει κάτι για τον τέρμα.
0: Καλά, τι να σχολιάζει. Περιμένει να ακούσει τους υπόλοιπους.
1: Η Μαρία λέει: πυροβολήστε τι.
0: Έρε, Δεσποινάκι, δεν ξέρω γιατί σου φέρονται έτσι.
1: Η Μαρίνα, παιδιά, αλήθεια. Τώρα σοκ. Σοκαρίστηκε η Μαρίνα. Γιατί δεν πιστεύεις ότι συμβαίνουν αυτά, Μαρίνα. Και τέλος, ο Φράγκη. Κράτησε τον καλύτερο για το τέλος. Ο Φράγκη, ο οποίος λέει: προσφέρεται για το νέο αίμα σε αυτή τη σχέση. δηλώνει, λέει ότι είναι ψηλο swinger από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα στον τέρτη.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με το ταξί, αν θέλει, να κάνει τις μεταφορές των ατόμων στο σπίτι από και προς.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δηλαδή να είναι λίγο εχέμηθο, ξέρεις, γιατί ο Φράγκη είναι εχέμηθος αυτά.
0: Κοίταξε, μπορώ τόσο καιρό ψάχνω να κάνω μία επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Θα κάνω αυτή την επιχείρηση.
1: Τι θα κάνεις δηλαδή?
0: Το μεσολαβητή.
1: Α, το μεσολαβητή.
0: Ναι,
1: θα πηγαίνεις κόσμο.
0: Θα πηγαίνω εκεί τα παιδιά, ποιος με ποιον. Θα έχω και το Φράγκι να τους πηγαίνει. Mm-hmm. Δεν θα πηγαίνω εγώ. Εγώ
1: όχι.
0: Θα τα κάνω έτσι όλα από το κινητό.
1: Η κανονίστρα θα είσαι.
0: Η κανονίστρα. Τώρα αυτό λίγο σε τσατσά μου κάνει, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός.
1: Δεν ήθελα
0: μου.
1: Να πω αυτή τη λέξη αυτό. Γι' αυτό είπα κανονίστρα.
0: Επαγγελματική δραστηριότητα είναι αυτή, μην εντάξει.
1: Καλές δουλειές, εύχομαι.

0: Δίπλα μου η ξελογιάστρα. Αφιερωμένο στη φίλη μας.
1: Στη Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα που σίγουρα είναι μια κρυφή ξελογιάστρα και αυτή. Ζωδιάκια θα πούμε.
1: Δεν θα μας ξαναστείλει ντέρτι ποτέ κανένας έτσι πως σχολιάζεται.
0: Όχι, κοίταξε, το ότι λέμε εμείς Δέσποινα, εντάξει, μπορεί να έχει άλλο όνομα. Δεν εκθέτουμε εδώ πέρα
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Βέβαια, εννοείται,
0: δεν θα δώσουμε όνομα τεπώνυμο.
1: Εγώ τα αλλάζω ούτως ή άλλως.
0: Βέβαια.
1: Μια φορά μου ξέφυγε μόνο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μια φορά.
1: Λοιπόν, ίσο καμία. Ναι. Λοιπόν, κρυάρια, συνιστάτε υπομονή, επιμονή και σταθερότητα στον τρόπο που διευθετείτε τις υποθέσεις σας. Μια καλή επαγγελματική ευκαιρία αξίζει να την ψάξετε πιο πέρα.
0: Στους Σταύρους, να σταματήσετε να ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων που καμιά επιρροή δεν έχουν στην επαγγελματική και οικονομική σας καθημερινότητα και ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων.
1: Για τους Διδύμους, έντονη κοινωνικότητα και καλή διάθεση σήμερα. Θα σας φέρει κοντά σε φίλους και γνωστούς, θα επικοινωνήσετε πολύ, θα ανταλλάξετε απόψεις αλλά και ερωτικά μηνύματα.
0: Στον καρκίνο, οι γνωριμίες θα είναι αρκετές και αρκετό θα είναι και το ενδιαφέρον που θα εισπράξετε από τους επίδοξους διεκδικητές της καρδιάς σας. Εσείς όμως παραμένετε αναποφάσιστοι.
1: Για τα λιοντάρια, αλίμονο. Έξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμούς. Με έναν καλό επανασχεδιασμό όμως θα καταφέρετε να μην έχετε σοβαρές οικονομικές απώλειες.
0: Παρθένοι, ετοιμόλογοι, με ατράνταχτα επιχειρήματα θα καταφέρετε να κλείσετε συμφωνίες αλλά και να εξελιχθείτε εσείς οι ίδιοι όπως το έχετε προσχεδιάσει εδώ και καιρό.
1: Για τους ζυγούς, κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, μιας και έχετε κουραστεί από τις εξαρτώμενες σχέσεις εργασίας και δεν σας αρέσει καθόλου να σας ελέγχουν ως προς την απόδοσή σας.
0: Σκορπιός, οι δημόσιες σχέσεις, η εκπαίδευση μπορεί να αυξάνουν τις υποχρεώσεις σας, είναι όμως από τους πιο ευνοημένους τομείς. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό στη δουλειά σας.
1: Τοξότες, αναλογιστείτε τι δεν κάνετε σωστά. Μην ανοίγετε επιπλέον υποχρεώσεις αν δεν τελειώσετε με τις υπάρχουσες. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να ξεμένετε από χρήμα και αυτόν τον μήνα.
0: Εγώ και η μεθοδικότητα θα είναι ο καταλύτης για να πετύχετε να καταξιωθείτε αν βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον νέο εργασίας. Αν δεν έχετε αλλάξει δουλειά, το ίδιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα σας βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση.
1: Για τους υδροχόους, θα ξεκαθαρίσετε το ρόλο σας, τη θέση σας σε όσους σας αμφισβητούν με τη συμπεριφορά τους και θα βάλετε μία τάξη στα πράγματα που με τις ίντριγκες είχαν αποσυντονιστεί.
0: Τέλος, τα ψαράκια, αν καταφέρετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να δράσετε μεθοδικά και οργανωμένα, καμία δυσκολία δεν θα είναι ικανή να σας σταθεί εμπόδιο ούτε να ματαιώσει τις εξελίξεις των υποθέσεών σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ στον τρανζίστορ 100,3.
1: Τέλεια.
0: Κάτσε, έχουμε ένα μηνυματάκι να το διαβάσω πριν σε πάω στα τελευταία μας τηλεοπτικά. Ποιος έστειλε? Η Ιωάννα, καλημέρα. Α, πού είσαι, ρε Ιωάννα, άργησε σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Σου. Δεν πειράζει, μας πρόλαβες εδώ. Άλλο ένα μισάωρο εκπομπής, θα το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα MAD Video Music Awards.
1: Ναι.
0: Τελικά δεν έδωσε και βγήκε και έκανε ένα, έτσι, πώς να το πω, ένα βίντεο στο TikTok που εξήγησε τι, πώς και γιατί πήγε στραβά. Είπε ότι τις κάνανε, τέλος πάντων, πήραν τηλέφωνο, κάνανε μια πρόταση, αυτή δέχτηκε. Μετά είπε μήπως να δώσει το βραβείο μαζί με την Στέλλα, τη φιλενάδα της και συνεργάτη δάτης. Της είπαν ότι δεν δίνουν ντουέτα. Μετά είπε, μα πώς δώσανε, ας πούμε, εδώ, πώς έδωσε το πρωινό του Μέγκα, λέει, δίδυμο βραβείο αυτή, γιατί να μην δώσουμε κι εμείς. Λέει, αυτή είναι δίδυμο, έτσι τους ξέρει ο κόσμος, ή σε σειρά με είναι ηθοποιοί που παίζουν μαζί. Λέει, σε εσάς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, η Τούνη αρνήθηκε, λέει, δεν το κάνω, μα είναι άστο. Λέει, σαν να μου κάναν τη χάρη, λέει, σαν να το παρακαλούσε εγώ να δώσω βραβείο και δεν, δεν με θέλανε αυτή μετά. Κάπως έτσι το είδε και τελικά δεν έδωσε βραβείο.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τη γνώμη μου, είναι Παρασκευή.
0: Είναι κάποια παρεξήγηση, αυτό ήθελες να πεις, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα και έτσι με αυτά τα λόγια. Μπράβο, Γιώργο.
0: Δεν έχουμε κάτι και αυτά. Σε ευχαριστούμε. Αντίο, τη είπανε. Ευγενική ήταν η κοπέλα. Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα. Γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω? Δηλαδή, μου στέλνουν να μου ζητήσουν κάτι. Είμαι πραγματικά συζητήσιμη. Να μου πεις και δεν γίνεται τώρα μετά να χαλάσει έτσι όλο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Πού εστράβωσε ακριβώς?
1: Πού εστράβωσε? Σου
0: ότι
1: είπανε,
0: δεν βάζανε τη φίλη της.
1: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
0: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει η τραγουδίστη, να μην δώσει όποιον άλλο.
1: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Να πάω κι εγώ και να πω μόνο στο Φέρι θέλω να δώσω βραβείο. Δεν θέλω να δώσω στους άλλους.
0: Δεν
1: πάει έτσι, ρε φίλε.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Εντάξει, και τόσα ονόματα εκεί ήταν που δώσανε τα βραβεία.
0: Okay.
1: Τι να κάνουν, δηλαδή, θα διαλέξει Τούνη, που να σου πω και κάτι. Με το τραγούδι δεν έχει και καμία σχέση. Να ήταν κάποιο συνθέτη.
0: Να ήταν κάποιο που. Ούτως ή άλλως αυτοί που δίνουν βραβεία δεν είναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι να είχε κάποιος μία σχέση, να έλεγε ότι ξέρεις τι, επειδή αυτό να δώσω.
0: Μήπως, άκου τώρα τι σκέφτηκα.
1: Τι ήθελε αυτή?
0: Θα το πω τώρα. Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε, άμα την βάζει με την να δώσει στη Ρία Ελληνίδα. Για να γίνει εκεί το τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά. Να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Εκεί ήθελα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι, εγώ αν ήμουν. Θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
0: Μπράβο,
1: έτσι
0: Μάγδα,
1: κάνουν οι
0: θεάρες. Μπράβο, μπράβο.
1: Μάτω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Γιώργος Μαζονάκης μαζί του, η Βικτόρια Χαλκίτη, Summer in Greece, για τους τουρίστες που είναι συντονισμένοι τώρα στον τραζίστορ 100,3 και ακούνε, έτσι.
1: Το πιάσατε το νόημα.
0: Welcome to Greece.
1: Come to Greece για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together.
0: Μουσικά νέα, τι έχεις?
1: Έχω το Θοδωρή Μαραντίνη, πολύ Greek lover είναι. Του λένε, το ρώτησαν σε τι δεν μπορεί να αντισταθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αντισταθώ στο καλό σεξ και στα ταξίδια.
0: Να το σκεφτός, να πάει να βρει τη Δέσποινα.
1: Η ατάκα αυτή, λέει, προκάλεσε θύελλα σχολείων. Η απάντηση του Θοδωρή όμως ήταν αποστομητική. Ποιος μπορεί να αντισταθεί, λέει, στο καλό σεξ? Μην είμαστε υποκριτές.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Okay. Οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν εκεί.
0: Δεν είπε με ποια, ας πούμε.
1: Του λένε, ας πούμε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μία γυναίκα.
0: Τι είπε?
1: Τα δάχτυλα.
0: Τα δάχτυλα. Από πόδια ή από χέρια?
1: Είναι ένα σημείο του σώματος, λέει, που μου τραβάει, ναι, πάντα την προσοχή.
0: Παντουσάκιας.
1: Ναι. Λέει ότι αν δεν ήμουν τραγουδιστής, θα μπορούσα, ναι, να είμαι μάγειρας ή μασέρ.
0: Λογικό το δεύτερο.
1: Στις πατούσες, μάλλον.
0: Ναι. Στις πατούσες, ειδικώς. Έχουμε το Θοδωρή, πολύ καλό παιδί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ξύνη, λοιπόν, και πετσάκι, πώς τα λένε αυτά. Φτέρνα.
1: Λοιπόν, αυτά για το Θοδωρή.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήταν πολύ μουσικό το νέο μου. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Γιώργος Τσαλίκης,
0: ναι,
1: και ο Θέμης Αδαμαντίδης ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι, 12 Τσιγάρα. Ένα λαϊκό τραγούδι, φυσικά. Τη μουσική γράφει ο Χριστοσιώτης, στίχους Γρηγόρης Βαξαβανέλης και Ηλίας Γιαννικόπουλος. Τα 12 Τσιγάρα θα κυκλοφορήσουν την Δευτέρα που μας έρχεται.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Α, και είπε ο Γιώργος Τσαλίκης ότι σπαστήκαμε, τσακωθήκαμε, λέει, με τον Τρία.
0: Με χαλάει, που λέει και το τραγούδι. Με χαλάει.
1: Η συναυλία στον Εύωσμο είχε, ναι, ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνει,
0: ναι,
1: λόγω καιρικών συνθήκων.
0: Μπράβο.
1: Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε ενημερώσει το κοινό του ότι η απόφαση δεν ήταν δική του,
0: ναι,
1: ότι ήταν έτοιμος να ταξιδέψει και να βρεθεί στη σκηνή μαζί με τον Τριαντάφυλλο.
0: Αφού έβρεξε όμως.
1: Ναι, δεν είχα εναλλακτική, λέει. Αν και είχα βγάλει εισιτήρια και τους είπα να δώσουν την ακύρωση αργά το απόγευμα,
0: ναι,
1: είπε ότι δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ είχε ήλιο τελικά, άμα είδες.
0: Βράδυ μετά δεν έβρεχε.
1: Όχι, και λέει εδώ, όλες, ναι, οι συναυλίες έγιναν χθες. Σπαστήκαμε, τσακωθήκαμε με τους διοργανωτές.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έχει τις απόψεις του, είναι υγιές να διαφωνούμε. Εμείς προχωράμε, σας ενημερώνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Τσαλίκης πάντως που ό,τι σκέφτεται,
0: ναι,
1: το αμολάει.
0: Σου λέει, μήπως θέλει να γλιτώσει τα λεφτά, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει καλό καιρό.
1: Και ολοκένουργια συνεργασία της Κλαβδίας έχει τώρα κάνει κάτι με διεθνή, έτσι, συνεργασία. Ναι, με διεθνή. Με ένα ντουέτο, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Say My Name έρχεται σήμερα, κυκλοφορεί.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, baseGoldMall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
23: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα το βρήκα.
0: Περίμενε, έχουμε υποχρεώσεις, μη βιάζεσαι. Παρασκευή βράδυ σήμερα, πριν βγεις για ποτάκι με το ναι. ματσάκι σου το βράδυ, επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters. Δεν θέλω να το ξεχάσεις αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει happy hours από 5 έως και 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο μάλιστα. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στο διαφημιστικό της spot στην τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.
1: Τέλεια.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουμε με τη Ριελληνίδη. Τι καλό θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε special artist weekend αυτό το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι κάθε ώρα θα ακούμε ένα τραγούδι από το ακυκλοφόρητο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου. Και δεν είναι έτσι σκέτο. Mm-hmm. Θα μας πει η Ρία μία ιστορία πίσω από το κάθε τραγούδι.
0: Τέλεια.
1: Πώς γράφτηκε, τι ένιωσε όταν το άκουσε, αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Artist Weekend, οπότε όλο το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στη Ρία Ελληνίδου.
0: Και τώρα σιγά σιγά πάμε στις προβλέψεις μας. Έστειλε και ο Τζόνι, θέλω να σου πω. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και προβλέπει πρώτο τραγούδι Βαλάντι.
1: Α, εγώ είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα Κοκκίνου και κέρδισα.
0: Κέρδισες με Κοκκίνου.
1: Λοιπόν, πάλι καλοκαιρινό θα ψάξω. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω ένα
0: Μπίγαλη. Το κλειδώσαμε. Μπίγαλη. Ναι. Άντε, και εγώ μια, ξέρω να πω μια γαρμπή.
1: Άπε.
0: Λέω και μια γαρμπή, γιατί όχι.
1: Δεν είχα έμπνευση σήμερα.
0: Πατάω.
2: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
4: Για και χαρά.
0: Παραλία.
1: Έλα, ρε εσύ.
0: Προβλέψιμο.
1: Κουβά. Έπρεπε να το λέγαμε. Έπρεπε. Έλα, πάμε όλοι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και καλημερούδια σας και καλωσορίσατε. Τι κάνετε και πώς είστε? Είμαι εδώ φυσικά, Αντιγόνη Σπανού, πιστή στο ραντεβού μας Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 και παρασκευιάσαμε ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Μαζί θα είμαστε λοιπόν για τα επόμενα 180 ολόκληρα λεπτά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε νέα για την πόλη μας. Έχουμε νέα έξω από την πόλη μας. Έχουμε την επικοινωνία μας στο Viber. Έχουμε το σουσού μας. Έχουμε τις επιτυχίες μας. Γι' αυτό και εγώ σε λίγο σου φέρνω αν αβήσεις σε περίπτωση που. Σάκη Ρουβά, τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη, Αυτά τα χίλια, και εσύ φυσικά μένεις εδώ. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ανούλα, έτσι για το πρωί τι χρειαζόμασταν ήταν η απόλυτη αναβίση σε περίπτωση που και σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Είναι Παρασκευή, παιδιά, κατέφτασε, είναι εδώ. Παρασκευούλα γλυκιά, Παρασκευούλα μέλη, πείτε την όπως θέλετε. Είναι 19 του Ιούνιου και φυσικά είμαστε μαζί εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου με όλες τις επιτυχίες και σου φέρνω αμέσως τώρα Θοδωρή Φέρη και είπες.

Μπανδύ εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,321 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, σήμερα μέλι θα είναι και το Σαββατοκύριακο στον καιρό. Σε πάω όμως σήμερα, ο οποίος καιρός, δεν ξέρω, κάποια έτσι πίσω μπρος θα έχουμε. Έχουμε βέβαια ηλιοφάνεια, ξεκινήσαμε καλά. Βλέπω τώρα το δελτίο ότι το μεσημέρι ίσως περιμένουμε κάποιες παροδικές βροχές. Ελπίζω να τις γλιτώσουμε, γιατί σε γενικές γραμμές θα είμαστε πολύ καλά. Η θερμοκρασία μας θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ καλά θα είμαστε και αύριο Σάββατο αλλά και μεθαύριο Κυριακή. Γιατί ο Ιούνιος, ξέρετε, λίγο τα Σαββατοκύριακα μας το χαλάει. Όλη την εβδομάδα έχει καλό καιρό και το σουκού που είναι να πας για μπάνιο Χαλκιδικούλα στο γερνάει στη βροχή. Αυτό το σουκού θα είμαστε πολύ καλά. Ηλιοφάνεια λοιπόν και την Κυριακή η θερμοκρασία θα κορυφωθεί στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα σε πάω στην Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε ανάδρομος Ερμής. Δεν ξέρω πώς σας πάει εσάς. Εμένα, παιδιά, δεν με έχει πάει καλά. Λοιπόν, 2-2 είμαι και το μυαλό μου στα κάγκελα. Προχθές πέταξα κατά λάθος το φορτιστή του κινητού μου, ο οποίος, ξέρετε, είναι και πανάκριβος πλέον για να πάρεις μόνο φορτιστή. Τον είχα βάλει σε μια σακούλα μαζί με κάτι άλλα πράγματα. Έβγαλα τα άλλα πράγματα. Μετά λέω, άντε μωρέ, σακούλες, σακουλάκια, πέτα την να τελειώνουμε. Έτσι πέταξα. Πήρα τα σκουπίδια, πέταξα και τα σκουπίδια αντί ο φορτιστής. Και χθες το πρωί, παιδιά, που μάζευα τα σεντόνια για να τα αλλάξω, μέσα στα σεντόνια έβαλα και το τηλεχειριστήριο από το air condition. Καταπληκτικό. Αυτή τη στιγμή το βρήκα σήμερα το πρωί συγκεκριμένα στο πλυντήριο, πλυμμένο βέβαια, έτσι, μοσχοβολιστό, ωραιότατο, με τις μπαταρίες του. Δεν ξέρω να το βάλω να στεγνώσει, να το βάλω να το πετάξω, δεν ξέρω τι να το κάνω. Αν έχετε καμιά ιδέα τι συμβαίνει με τον ανάδρομο ή πού μπορώ να βρω καινούριο τέτοιο πράγμα για να ανοίξει το air condition, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, εδώ, με μπόλικη τρέλα και την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στον τρανζίστορ 100,3 και σήμερα, επειδή θα κάνει πολύ ζέστη, ξεβρακωθείτε ελεύθερα. Αυτό που σας λέω ακριβώς. Γιατί σήμερα, λοιπόν, στην πόλη μας περιμένουμε τη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Εκεί που θα είστε στο φανάρι, αν περάζει κανένας γυμνός ποδηλάτης, όλα πηγαίνουν καλά. Μην νομίζετε, 7 η ώρα θα ξεκινήσει όλο αυτό, παιδιά. Είναι μια έτσι γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μας λείπουν οι ποδηλατόδρομοι, κάτι πολύ βασικό στη Θεσσαλονίκη. Αλλά κανένα πρόβλημα, επειδή έχει και ζέστη, ξεγυμνωθείτε και βγείτε να κάνετε ποδήλατο. Από τις 5 η ώρα, λέει, θα μαζευτούν όλοι μεταξύ τους να κάνουν body painting και διάφορα δρόμενα, και 7 η ώρα ξεκινάει όλο αυτό. Εννοείται πως οι δρόμοι θα έχουν και την τροχέα έτσι για να ρυθμιστεί καλύτερα η κυκλοφορία. Επομένως, μην ανησυχείτε, δεν νομίζω να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
2: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
5: Πού εστράβωσε,
4: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
5: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
4: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
5: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
4: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
5: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
4: Σε παρακαλώ.
5: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
4: Μπράβο,
5: έτσι
4: μάγα,
5: κάνουν οι
4: Φεράρις. Μπράβο.
5: Έμα τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

Πρωινό Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Σμέλη, εδώ φυσικά στον Τρανζίστορα 100,3. Και αν συντονίστηκε τώρα, σε καλωσορίζω στα ελληνικά μα και στα αγαπημένα μα. Είμαι για τη Γιαντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί για ακόμη 120 λεπτά. Είναι 19 του Ιούνιου, αρχίζουν και μαζεύονται κάποια σύννεφα, αλλά δεν θέλω να πτωούμαστε, γιατί εδώ τουλάχιστον έχουμε όλε τι επιτυχίε, οι οποίε μα φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Γι' αυτό και εγώ σε λίγο σου φέρνω Πέγγι Ζήνα με Άμυνα. Θοδωρή φέρει τώρα όμω Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, εδώ στον Τρανζίστορα 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ήταν η Πεγκζίνα Άμυνα λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο παρεάκι μου, στην Ελευθερία, στην Όλγα, στον Στέφανο και στην Ευαγγελία, οι οποίοι είναι στη δουλειά και είναι και οι μοναδικοί που έχουν μείνει, γιατί λέει οι υπόλοιποι την κάναν με τηλεργασία. Παιδιά την κάναν για τριήμερο, όχι για τηλεργασία, αλλά δεν το μάθατε από μένα. Και είναι και χαλασμένα, λέει, τα air condition στη δουλειά. Τι γίνεται εκεί πέρα στο γραφείο, παιδιά? Τι χαμός είναι αυτός? Σπάστε τα. Αναστασία, αμέσως τώρα εδώ με αγάπη.

αγαπημένες μέλισσες, κρυφά στον τρανζίστορ 100,3, 21 λεπτά μετά τις 12 και τα μηνύματά σας συνεχίζουν να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Τα φιλιά μου στέλνω στο Θοδωρή, στην Κάτια, στον Κώστα και στην Ειρήνη. 693-693-1003. Αυτός είναι ο ρυθμός του Viber, εκεί που επικοινωνούμε καθημερινά. Και επειδή είμαστε και μία ανάσα πριν από το Σουκού, εγώ να σε ενημερώσω και να σου υπενθυμίσω πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα το ζήσουμε με Ρία Ελληνίδου, η οποία μπαίνει στο μυαλό σου. Ο τρανζίστορ 100,3 λοιπόν θα σου παρουσιάσει σε αποκλειστικότητα το ολοκένουργιο νέο άλμπουμ του, το άλμπουμ της, και φυσικά κάθε ώρα ένα τραγούδι από το άλμπουμ στο μυαλό σου μαζί με την ιστορία του θα ακούσεις να την αφηγείται η Ρία Ελληνίδου. Τώρα πάμε να την απολαύσουμε, γιατί ζητάει πολλές εξηγήσεις. Εξηγήστε μου λοιπόν αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, υπέροχος, φανταστικός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Σήμερα το πρωί ήταν το πρώτο χαλαρό πρωινό μετά από πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Δεν ξέρω για σας. Και λέω, ας ανοίξω τηλεόραση, ξέρετε, στα πρωινάδικα, στα Ματίνα Τσιμτσιλή κτλ. Να δω τι σουσού υπάρχει στην επικαιρότητα. Έρε, μέχρι και στα Ματίνα Τσιμτσιλή, πρώτο θέμα είχε το λαγοκέφαλο. Παιδιά, δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Είναι λες και η ανθρωπότητα ανακάλυψε τώρα το είδος. Απλά τώρα κατέφθασε στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς είμαστε των άκρων. Είμαστε ικανοί τώρα να δούμε κανένα καρχαρία, καμιά μέδουσα, μόβ, δεν ξέρω εγώ τι, και να λέμε, έλα μωρέ, δεν και λογοκέφαλος. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι, ας πούμε, κάτσε να σε φάει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ τα λέω αυτά, αλλά έτσι και βρω λογοκέφαλο το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα που θα πάω, δεν ξέρω τι τσιρίδα έχω να ρίξω. Τώρα φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου, ανήσυχος καιρός.

αγαπημένο Χρήστο Αντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τρανζίστορα 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 1 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στου 28 βαθμού Κελσίου στην πόλη μα. Έχουν μαζευτεί κάποια σύννεφα, μάλλον το δεδομένο για τη βροχή θα επιβεβαιωθεί. Θα έχουμε το νου μα και φυσικά αν αλλάξει κάτι θα σε ενημερώσω. Τώρα να σε ενημερώσω πω αύριο επιστρέφει ευτυχώ το μετρό στα κανονικά του. Παιδιά, από αύριο λοιπόν ξανανοίγει η βασική και κύρια γραμμή και

0: Αθήνα. Από τώρα αναμένεται να ανοίξει και η επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Ευχόμαστε να μην καθυστερήσει άλλο. Αύριο το απόγευμα επίσης αναμένεται στο κέντρο της πόλης το Pride. Η πορεία αυτή, η περηφάνεια, στις 6.30 ώρα το απόγευμα διαβάζω πώς θα ξεκινήσει. Όλη αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν κάποιες δράσεις και αύριο θα κορυφωθεί με την πορεία. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο, Άννα Βύση και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
10: Θα τον παρατήσει?
9: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
10: Τι?
9: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πού χτίσαν τα σκέλια μου, λέει.
10: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
9: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
10: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
9: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
10: Κρέας.
9: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
10: Ναι.
9: Δεν
10: κοκορέτσι.
9: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Κα. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
10: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει. Χαρά στα σκέλια.
9: Πελά στο κεφάλι σου.
10: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
9: Τι να σε πω τώρα.
10: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
22: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
24: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλησπέρα μου στέλνω παντού. Φτάσαμε μεσημερά και είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Μία ανάσα μόνο από το Σαββατοκυριακό. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού εδώ φυσικά στη θέση μου για 60 ακόμη τελευταία λεπτά μουσικά και ραδιοφωνικά, τα οποία εννοείται θα τα περάσουμε μαζί με όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο έρχομαι με Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, άκρος καλοκαιρινό. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά. Μένεις εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3.

Σάιρα με το Αλληλούια στο Τρανζίστορα 100,3, για το οποίο βραβεύτηκε κιόλας για το βίντεο της χρονιάς προχθές στα MAD VMA, αλλά αναδείχθηκε και Best Performer. Αυτή είναι φυσικά και εννοείται πως το βραβείο της άξιζε. Εσύ μένεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω Διονύση Σχοινά, Δεν Είναι Σπίτι Σου, Πέτρο Ιακωβίδη, Τώρα Όμως, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο Τρανζίστορα 100,3.

και από το Διονύση Σχοινά. Δεν είναι σπίτι σου στον τρανζίστορα 100,3 σε μουσική του Χρήστου Χιόνι και σε στίχους Αγγελικής Μακρινιώτη. Μεγάλη αλήθεια ο στίχος. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε με προσοχή. Εμείς του ευχόμαστε καλό τάξιδο. Και τώρα θα ταξιδέψουμε μέχρι την πολύ μακρινή Αυστραλία για τα παράξενα έτσι τις ημέρες. Γιατί αλίμονο δεν τελειώνουμε ποτέ με δάφτα. Να συναντήσουμε μία νύφη, την Ελοίς Τόνκιν, η οποία κατάφερε και έγινε viral μέσω του TikTok. Καθότι μία μέρα πριν από το γάμο της, παιδιά αποφάσισε να προσλάβει medium για να κάνει, λέει, ξόρκι ηλιοφάνειας. Είχε δει το δελτίο ότι τη μέρα του γάμου της θα βρέχει καταρακτοδός και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω να σωθώ. Με μόλις 6 δολάρια λοιπόν πήρε ένα medium, ψέκασε εκεί πέρα το χώρο που έγινε ο γάμος. Κάπως τελικά ο καιρός τα γύρισε και πίστευε ότι όλο αυτό ευθυνόταν στο medium. Λοιπόν, ξόρκι ηλιοφάνειας ονομάζεται και επειδή τώρα έχουν μαζευτεί σύννεφα και πάνω από εμάς, θα ρίξω ένα και θα είναι και τζάμπα για όλους εσάς με αγάπη. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

ελληνικά και αγαπημένα παίζουν πάντα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και σε πάω κατευθείαν στην κίνηση στους δρόμους εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Μας, παιδιά, γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρώτη στάση περιφερειακός με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικιών. Ένα τρομερό μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή για όλη αυτή την απόσταση. Τώρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη, πάλι κόκκινη στους χάρτες. Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις και στη Βασιλίση Όλγας από το ύψος της 28 Οκτωβρίου. Φορτωμένη και η Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου και φυσικά καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία. Για εσάς που βρίσκεστε στον περιφερειακό, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003 τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς συμβαίνει, αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Και φυσικά, όσοι δεν έχετε μπει περιφερειακό και το είχατε σκοπό, παιδιά, καλύτερα να πάτε από το κέντρο της πόλης. Και φύγαμε για Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3 τα χαιρετίσματά μου στέλνω στον Παναγιώτη και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς γιατί είναι κολλημένος παιδιά στο περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, μου λέει απλά κλασικό flyover. Εύχομαι καλή λευτεριά Παναγιώτη πολύ πολύ σύντομα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε φυσικά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα θα σας πω bye bye για να υποδεχτείτε τη Γεωργία Γεωργιάδου η οποία θα είναι εδώ μέχρι και τις 5. Παίρνετε με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Τρανζίστορ, 6 ώρα το απογευματινό σας το ραντεβού Daily Couscous Παναγιώτη Σίμος, Ηλένα Williams στην παρέα σας και 10 η ώρα θα έρθει να σας τρελάνει στα Dexo Labis Δημητριάδης, τον οποίο βέβαια θα ακούσετε και αύριο μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου Top 30, 12 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι αύριο Σάββατο, όπως και την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα τώρα στις 11. Σας περιμένω εδώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε.
1: Σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγούδι στην άμυνα.
2: Σόπαρε τουνάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: Μάγκα,
2: κάνουν οι θεάρες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμε Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι ο Απόν, φρέσκο παντρεμένο κιόλα. Να του πούμε άλλη μια φορά βγαίνει ανθρώπου πόρτων του παιδιού και με το καλό το παιδάκι. Αυτή είναι η Καντάδα. Ανατάσσε Θεοδωρίδου μα έρχεται τώρα. Είναι το φορτηγό.

Και σαν τρελός να θέλεις να με ξαναδείς. Βρες έναν τρόπο και Πέγκυζίνα, επιστροφή στα παλιά. Παιδιά, αυτό το τραγούδι το άκουγα όταν ήμουν οριακά δημοτικό και θυμάμαι ότι η Πέγκυζίνα είχε κάνει συναυλία στο Magic Park. Ήταν ακόμα στα ντουζένια της και εγώ έτρεχα σαν φανατική τότε να την δω. Αγαπημένη Πέγκυζίνα, να τα λέμε και αυτά. Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Μοζωνάκης αλλά και Άνδρο Μάχη. Τώρα παίρνω εισιτήριο ένα και φεύγω μακριά.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τραζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τραζίστορ.
4: Τραζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Έχουμε γίνει σούσουρο, παιδιά. Ανδρομάχεδο στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Να στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου στον Τέο. Καλησπέρα στη μελαχρινή Μπάρμπι των ραδιοφωνικών Ερτζιανών. Όχι της πόλης, της χώρας, του πλανήτη ολόκληρου. Ρε Τέο, και δεν σε πληρώνω για να τα λες αυτά. Χαμούλη, λέει, κάνεις πάλι είδα διαμαντάκια από εχθές. Να δω πότε θα τα καταφέρω να έρθω να σε λούσω στα λουλούδια. Δεν χρειάζεται. Έστω για ένα ποτό να κάνουμε σουσού. Θα σ' αρέσει πολύ. Νίκος Απέργης τώρα. Αυτά τα χίλια παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε.

0: Κάψε μου τα χρήματα, κάψε μου τα αισθήματα, κάψε τα μου όλα. Θοδωρή φέρει τον τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίο έκανε έναν χαμό εχθέ. Φυσικά όλη η Θεσσαλονίκη πήγε να τον ακούσει. Νομίζω ήταν στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά, δεν παίρνω και όρκο. Ήταν εκεί και το στελάκι μου, η φίλη μου, η αγαπημένη. Ήρθε όμω μετά να ακούσει και η Γεωργία Γεωργιάδου. Γιατί να τα λέμε και αυτά. Οκ, είναι ο αρχηγό πρώτο και εμεί συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Όμω οι φίλοι σε αυτά φαίνονται. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο φυσικά.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
9: Να τον παρατήσει?
8: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
9: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
9: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια και πάλι από την αρχή.
9: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
9: Κρέας.
8: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
9: Ναι.
8: Δεν
9: κοκορέτσι.
8: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
9: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Πελά στο κεφάλι σου.
9: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
8: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
9: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα.

0: ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
9: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
11: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Μία ώρα ήδη στον αέρα της πόλης, η ώρα 3 ακριβώς και σας περιμένω για άλλες 2 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. 693-693-1003. Εκεί περιμένω τα μηνύματα, τις καλησπέρες και ό,τι θέλεις εσύ να μοιραστείς μαζί μου στο Viber του σταθμού. Κατεβάζεις και το Τρανζίστορ 5 εντελώς δωρεάν από Play Store και App Store και μας ακούς από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεσαι. Χρήστος Μάστορας όμως έρχεται. Είναι η Μαργαρίτα και τη μαδάμε μαζί.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Συνεχίζω με Αντώνη Ρέμο, Ελένη Φουρέιρα και Απόν. Τώρα είναι η Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο από απόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ξενύχτησα εγώ χθες, παιδιά, κλασικά πράγματα, με 4 ώρες ύπνο. Όμως, δεν ξέρω πώς το κάνω πραγματικά. Με ρωτάει τώρα εδώ η φίλη μου, πώς μπορείς Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο? Δεν μπορώ, τη λέω. Απλά το κάνω. Εμείς μου λέει γεράματα. Όχι, παιδιά, δεν είναι γεράματα. Όλα στο μυαλό είναι. Και άμα υπάρχει διάθεση και θέληση, όλα γίνονται. Και βγαίνεις και περνάς καλά και είσαι και τυπικός και στην δουλίτσα σου. Ηλίας Βρετός έρχεται. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Στην

που έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Πού μου είστε, τι μου κάνετε, Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Τι θα κανόνετε, είσαστε για πουσουκού. Θέλω να γνωρίσω τα πάντα. Παρέα δεν είμαστε. Θα πάτε για μπανάκια, θα πάτε ένα τριμεράκι, ό,τι και αν κάνετε. Στο Viber στο 693-693-1003. Περιμένω το μήνυμά σας να μου πείτε και εμένα, αφού είμαστε μια παρέα. Το ξαναλέω έτσι. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα με εξόδεψες. Παίζει δυνατά.

εδώ είμαστε. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά στην παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σα. 2 με 5 καθημερινά. Τώρα η ώρα 4 και ένα πρώτο λεπτό. Είμαστε για άλλη μία ώρα στον αέρα τη πόλη. Ελπίζω να μου είστε καλά να πηγαίνει όμορφα αυτή η Παρασκευούλα η ζάχαρη. 29 βαθμού Κελσίου και έντονη συννεφιά. Α ελπίσουμε να μείνει εκεί το πράγμα και να μην προχωρήσει. Βέβαια μία δροσούλα τη θέλαμε. Όμω όχι να βρέξει ρε παιδιά να μα τα κάνει μουσκεμά. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε κι εμεί. Κρίμα. Θοδωρή φέρει τώρα. Είναι το είπε και έρχεται το ύμνο.

Ελπίζω αυτό το σχήμα να έρθει και Θεσσαλονίκη, γιατί μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ και θα κάνουν τρομερό ντουέτο. Αυτά από μένα, έτσι για να ξέρετε τι περίπου θα συμβεί το χειμώνα του 27. Τώρα πάνω σκιά μου, Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φέρτε και Κέτι Γαρμπή. Προς το παρόν, ξέρεις πολλούς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το υποσυνείδητο από Κέτι Γκαρμπέ, όλο καινούριο και μου αρέσει τρομερά. Γενικά μου αρέσει η Κέτι Γκαρμπέ και πεθαίνω που έχει επιστρέψει και είναι κοντά μας με νέες κυκλοφορίες. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας, Παρασκευούλα, απογευματάκι, για λίγο ακόμα είμαστε μαζί. Οπότε και συντονιστείτε και τελευταία για να πούμε τα του Σαββατοκύριακου. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Οικονομόπουλος και Πέτρος Ιακωβίδης. Εδώ παίζουν μόνο τα καλύτερα και τώρα έρχεται η ελπίδα. Παίζει δυνατά.

0: ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή. Η Πέτρου Σικοβίδη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σα. Να πω την καλησπέρα μου και στο Ζάκη που μου λέει με ακούει. Δεν μου λες όμως που είσαι, Ζάκη μου. Θέλω να μου λέτε και πού βρίσκεστε και τι έχετε σκοπό να κάνετε το σουκού. Διότι έφτασε το σουκού και κάπου εδώ εγώ θα σα αφήσω να σα ευχηθώ να περάσετε υπέροχα. Τη Δευτέρα σα περιμένω στι 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος για πολύ μεσημεριανό σουσού και υπέροχο καφεδάκι. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν ελληνικά και αγαπημένα. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
2: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα.

0: 46 χρονών σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
1: Θα τον παρατήσει.
0: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
1: Τι?
0: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πού χτίσαν τα σκέλια μου, λέει.
1: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες.
0: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
1: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
0: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, Λουκάνη.
1: Κρέας.
0: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
1: Ναι.
0: Δεν
1: κοκορέτσι.
0: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
1: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
0: Πελά στο κεφάλι σου.
1: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά!
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
16: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Λινίδου.
16: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
5: Πού εστράβωσε,
4: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
5: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
4: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
5: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
4: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδο, πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
5: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
4: Σε παρακαλώ.
5: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
4: Μπράβο,
5: έτσι
4: μάγα,
5: κάνουν οι φεράρες.
4: Μπράβο.
5: Έμα τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.

0: Μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: Space και το πιο fun gaming zone που έχει ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και εδώ είμαστε λοιπόν στην εκπνοή αυτής της εβδομάδας, Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Που φτάσαμε, πέρασε κατά μισά. Κοντεύουμε να τελειώσει και ο Ιούνιος. Δηλαδή, γιατί.
1: Πότε θα μπει ο Ιούλιος, δεν θα το πιστεύουμε πανέμορφα. Πότε θα φεύγει ο Ιούλιος βασικά.
0: Οι αλλεργίες μου να φύγουν με τον Ιούλιο.
1: Είσαι καλύτερα πάντως τώρα.
0: Πολύ καλύτερα είμαι. Έχω το βραχμά μου, αλλά είμαι καλά.
1: Ναι,
0: είμαι καλά και σε αγαπώ. Μαζί σου άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό.
1: Φτέρα.
0: Λοιπόν, κατάλαβε.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Εδώ μιλά τώρα με τον άνθρωπο
1: του Πόπ.
0: Έτσι. Έχουμε και ένα daily throwback στη συνέχεια, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, δεν ξεχνά φυσικά ότι εδώ. Ένα μα δίνει στην παρέα μα. Φυσικά δεν το ξέχασα αυτό.
1: Ποτέ.
0: Γιατί μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Και μπορεί να κάνει τι αγορέ σου και online. Έτσι.
1: Αν κατεβάσει το application. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πού δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο να το έχει κατεβάσει το
0: application. Στην απίθανη περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, το κατεβάζει γιατί βλέπει και το φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα. Έχει και την προσφορά τη ημέρα και μην ξεχνά κάθε Σάββατο υπάρχει και την προσφορά πάτωμα για ένα προϊόν γιατί γιορτάζει 50 χρόνια Μασούτη αλλά και 25 χρόνια Μάσκαρ. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είναι και σήμερα και αύριο Θεσσαλονίκη, δεν λέμε και αυτά.
1: Βέβαια, και γίνεται και χαμός στον
0: τέλος. Έτσι.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λογαριασμό ζητάει η κυρία Λιόλιου.
1: Και πήρε το λογαριασμό
0: και
1: της.
0: Και πήρε το λογαριασμό
1: ήταν, και ό, τα ρέστα τα της κανονικά.
0: Να πούμε ότι και ο Ακύλας βέβαια σάρωσε, δύο βραβεία πήρε. Και το Viral Hero πήρε και το
1: Best Newcomer.
0: Και εντάξει, λογικό είναι. Το Best Newcomer δεν το συζητώ καν.
1: Καλά, προφανώς. Δεν θυμάμαι και ποιους άλλους είχα σπικάρει σε υποψηφιότητες. Αλλά ναι.
0: Ήταν αρκετή.
1: Εντάξει, έγινε έτσι ένα ωραίο. Και να πούμε και για τον Αντώνη Ρέμο, έτσι δεν είπαμε.
0: Τα 30 χρόνια, πάρα πολύ ωραίο. Και με την Κλαβδία που βγήκε πάνω.
1: Εντάξει,
0: πολύ ωραίο. Και ήταν πολύ ωραίο act. Και ένα act που το περίμενε πολλοί κόσμο. Δηλαδή, πάρα πολύ περιμένουν το πότε θα βγει ο Αντώνης Ρέμος. Γιατί είχε λείψει πολλά χρόνια από τα βραβεία. Νομίζω την τελευταία φορά ήταν με την Demi που κάνει το Shape of You με τα σπασμένα κορμπάντα της καρδιάς και το λένε.
1: Που αυτό πρέπει να είναι το 2016, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω το 2016 τότε που ήταν με την Πάολα που έγινε υπερεξήγηση.
1: Ναι, το 2016 ήταν, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί.
0: Και εγώ σου είχα πει για την ιστορία με τις μέλισσες που είχε έρθει ο άγνωστος και καθόταν με το Μάστορα και το είχε πει στην κουβέντα. Γιατί τι έχω τραβήξει αυτή τη ζωή.
1: Που οι μέλισσες φέτος δεν ήταν, by the way, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Που εγώ αν κάτσω και κάνω βιβλίο.
1: Άστο.
0: Αν κάτσω και πω όλες αυτές τις ιστορίες. Πρέπει να πάρω πάρα πολλά λεφτά για να φύγω στο εξωτερικό. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Λένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου και
0: στέλνει. Πολλά τα παρατράγουδα.
1: Περίμενε και στέλνει μηνύματα εδώ και λένε ότι αν βγάλει το βιβλίο θα πάρει ούτω ή άλλω πολλά λεφτά για το αγόρι ο κόσμο. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιο να ζωήσει.
0: Εμένα γύρισε και μου είπε ένα φίλο ότι μου λέει αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Πρέπει να κάτσει στα βίτκα, να κάτσει να κάνει ένα τριωρό, να το σπάσει σε κομμάτια, να πάρει μου λεφτά μου λέει από τα βιβλία θα γίνει χαμό. Λέω ναι, αλλά από την αναπαραγωγή που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα πάρω εγώ, θα τα πάρουν άλλοι, κατάλαβε.
1: Γιατί θα πάρουν άλλοι.
0: Γιατί μου κόψει ο άλλο και το ανεβάσει, εγώ θα τα πάρω. Στα social,
1: σωστά,
0: τα media.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Και την έχει, μπορεί να προστατευτεί και κάπω από αυτά τα social και τα media σε κάθε περίπτωση. Αλλά ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά και πάρα πολλά να ακούσουμε.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλι που λέει και η Ελένη Ουίλιαμς που είναι απέναντί μου.
1: Ακριβώς.
0: 19 του Ιούνιου.
1: Χαμός γίνεται. By the way, δεν ξέρω αν έχεις δει τώρα αυτό που γίνεται.
0: Νομίζω κάπου τώρα ξεκινάει και ένας ανάδρομος που τον είχαμε πάρει λάθος την άλλη φορά. Νομίζω προς τα τέλη του Ιούνιου είναι.
1: Πολύ με πονάει. Εν τω μεταξύ, να ξέρω ότι είχα τώρα διανύουμε και την περίοδο αυτή τη Νέα Σελήνη, παιδί μου, γιατί από τι 15 του μηνό και μετά ήταν μια Νέα Σελήνη, η οποία ήταν για όλα τα ζώδια. Δηλαδή, αυτή η περίοδο, γιατί αυτό το 15ήμερο για όλου είναι έτσι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι για ελάχιστα ζώδια. Και
0: εγώ
1: έχει κυλήσει καλά.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρει. Λόγω δουλειά, είχα πάρα πολύ τρέξιμο, είχα πάρα πολλά. Όλα ήταν πάρα πολλά. Σε έναν υπερθετικό βαθμό, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε να τρέχουμε
1: σίγουρα,
0: που λένε.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να πω να έρχεται καντάδα και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Ηλίας Βρετός. Αυτό είναι το λάθος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα και βλέπω την μεταξύ. Την Μαντόνα έβλεπα τώρα, να ξέρεις. Η οποία.
0: Η Μαντόνα, φίλη μας πάρα πολύ.
1: Η οποία. Φίλη σου. Η οποία έκανε μια πολύ σπάνια εμφάνιση με τίποτα. Φίλτρα, χωρίς καθόλου φίλτρα. Κανονικά, όπως είναι δηλαδή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι.
0: Η Μαντόνα, πότε έχει χρησιμοποιήσει φίλτρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα κι εσύ. Ποτέ, Μαντόνα δεν χρησιμοποιεί.
0: Να σου πω κάτι, η Άννα Βύση, που είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερη, της είναι σε πιο καλή κατάσταση.
1: Από τη Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί, αγάπη μου, γιατί η μία έχει μυαλό και η άλλη δεν έχει.
0: Δεν είναι θέμα μυαλό.
1: Και μην το πω τώρα στον. Μην με ακούσει και ο Θέμης Γεργαντάς, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα με. Δεν μου ξαναμιλήσει ναι. ποτέ. Αλλά ναι, θα ξέρω ότι η Μαντόνα, ρε παιδί μου, είναι. Θα μου πεις και άμα δεν έχει μυαλό θα έχει κάνει αυτό που κάνει. Όχι από την άλλη πλευρά. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα το τι κάνεις πάνω σου, το τι επεμβάσεις κάνεις πάνω σου.
0: Δεν έχει αισθητική ίσως.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αισθητική. Έχει αλλάξει το γίγνεσθε στη μουσική αισθητικά πάρα πολύ.
1: Η Μαντόνα.
0: Γιατί εγώ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως. Δηλαδή σκέψου, καμιά φορά ξεσκέφτομαι εγώ. Αν κάτι τέτοιο το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα. Το έκανε ένας, μια Ελληνίδα καλλιτέχνης, έτσι. Θεωρώ ότι θα το χαρακτηρίζαμε kids. Αν πάρεις.
0: Κοίτα, ήταν πάρα πολύ προκλητική. Μην ξεχνάς ότι το όνομά της δεν είναι Μαντόνα. Το έκανε Μαντόνα για να προκαλέσει.
1: Σίγουρα.
0: Είπε ποια είναι η πιο γνωστή γυναίκα στον κόσμο και είπαν η Παναγία. Και λέει: ωραία, θα με λένε Μαντόνα. Και όταν θα λένε Μαντόνα, θα σημαίνει το όνομά μου. Και γι' αυτό το λόγο την αφορήσανε.
1: Φαντάσου.
0: Τον λες και ένα. Τέλος πάντων. Δήμος Αναστασιάδης, αποφασίσου.

ανεβαίνεις. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στελέκαλη, η οποία σαρώνει στο χάραμα.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε Παρασκευή σήμερα, για 19 του Ιούνιου.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά. Εάν δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, σαρώνουν και έχουν αρχίσει πάρα πολύ. Έχει αρχίσει και γίνεται ένα χαμό με του λαγοκέφαλου. Το έχει δει αυτό.
0: Ναι. Μου το λέγανε και τις προάλλες ότι είναι στην Αμοργόνα, να προσέξουμε τα λοιπά. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Βέβαια, του έχουν επικηρύξει. Μιλάω εγώ τώρα. Μόλις θα φτάσω, θα καθαγιάσω τα νερά και θα φύγουν.
1: Παιδιά, μεταξύ, αν δεν έχετε δει το λαγοκέφαλο ποτέ και δείτε το στόμα του, πάθει εγκεφαλικό. Είναι σαν ανθρώπινο στο στόμα του. Και το δάγκωμά του λένε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Και έχουν βγει τώρα full βιντεάκι για πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση που αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις. Πού φτάσαμε.
0: Τους έχουν επικηρύξει, βέβαια.
1: Να τους σκοτώνουν, ναι. Το ξέρω.
0: Και αλλά πόσα δηλαδή παίρνει για καθένα.
1: Νομίζω 6.000.
0: Για καθένα λαγοκέφαλο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Πολλά, δεν θα υπάρχει μικρόλογο για τίποτα.
1: Λες,
0: θα βγουν τώρα
1: του. Μωρή, πώς βγω και εγώ για ψάρα του φυγό. Έκανα με τον παπά μου κάποτε. Μήπως βγω για του λαγοκέφαλου μόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία και νομίζω και πολύ άλλο κόσμο.
1: 6 και 18, 18, 18, 18, 18, 18.
0: 10 λαγοκέφαλου να βγάζει 60.000.
1: Σταμάτα. Θα στα δώσουν ποτέ, θα σε κουρεδέψουν. Θα τα δώσουν.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
8: Να τον παρατήσει.
7: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
8: Τι?
7: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησε

0: μονογαμία, αλλά ναι. Πού χτίσαν τα σκέλια μου, λέει.
1: Τι λέει, τα αλήθεια μέρα, τώρα λες.
0: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
1: Τι θέλει τώρα, τη γανιά.
0: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, Λουκάνη.
1: Κρέας.
0: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
1: Ναι.
0: Δεν
1: κοκορέτσι.
0: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
1: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
0: Πελά το κεφάλι σου.
1: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
0: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
1: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenics shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, πιάνει σανίδα μου.
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
15: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
14: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
16: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
19: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει Στο Μυαλό Σου
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
20: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
21: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σου. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. 8 παρακάτι.
1: Παρακάτι.
0: Σας αφήνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Και έχετε και ένα πολύ ωραίο daily throwback. Δεν ξεχνάς ότι.
1: Ένας είμαστε. Μας είναι, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί όπως και να το κάνεις, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Και άμα δεν θες να μπεις, μπορείς να μπεις στο application και να. Γιατί άμα σε έχουν πιάσει και λίγο ζέστη, τώρα γιατί έχουν αρχίσει και σφίγγουν οι ζέστη, η αλήθεια είναι. Μπαίνεις εκεί πέρα και κάνεις όλα σου τα ψώνια και κανονικά με τη μάσκα σου, έχεις τα e-coupon σου, έχεις τα e-order σου. Επίσης, έχοντας στο application του Μασούτη, έχεις μέσα σε όλα τα καταστήματα WiFi. Και επειδή έχει και πάρα πολύ ζέστη, μην ξεχνάτε ότι μπαίνεις μέσα και ο αέρας που αναπνέεις είναι πολύ καθαρός.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Βεβαίως, διότι καθαρίζουν τα φίλτρα των ερκοντήσεων, τα πάντα όλα και.
0: Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για σένα, ενδιαφέρονται για το βιοκλίμα, για τα πάντα. Λοιπόν, Απόν Καντάδα. Ψέματα. Σούσουρο Ανδρομάχη, μπερδεύτηκα. Τον ακούσαμε. Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε ένα daily throw.

0: Θυμάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για throwback. Τέλει κουσκού στο Facebook, τέλει κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλει κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει για αυτό το, την πολύ ωραία ενότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1998.
1: Του 98?
0: Ναι, άνδρα καλλιτέχνη.
1: Τι λε, ρε Παναγιώτη.
0: 18 χρόνια είναι καλέ, τίποτα. Ναι. Λουλουδάκι, λουλουδάκι, ναι. Στα καλύτερα του χρόνια. Άνδρας καλλιτέχνης, μουσική και στίχους έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Σε ποιον έχει γράψει ο Καρβέλας άνδρα καλλιτέχνης?
0: Σε πολλούς.
1: Στον ίδιο.
0: Σε πολλούς, λέω.
1: Θα μου πεις, θα το έλεγε.
0: Μου λένε πως με ψάχνεις. Κάθε νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μου λένε πως με θέλεις. Για μένα πως πεθαίνεις. Πραγματικότητά σου. Δηλαδή, κανονικά εσύ πρέπει να τα λες αυτά για μένα.
1: Μου λένε.
0: Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Μεγάλη αλήθεια. Και απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή.
1: Ναι.
0: Πως έχεις μετανιώσει, στο κλάμα έχεις λιώσει και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική. Κάτι μου λέει ξεκάθαρα για σένα τώρα και την καψούρα που μου έχεις.
1: Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Ποιο, πώς το λένε, ποιο ήταν το κουπλέ?
0: Αυτά μου σε πέντε τα κουπλέ.
1: Και τα δύο τα
0: και
1: κουπλέ.
0: Και τα δύο τα κουπλέ. Δεν έχει άλλο τρίτο, δύο κουπλέ έχει. Μετά είναι φρέν. Θέλω να ξαναπώ κάτι. Μου λένε πως με ψάχνεις κάθε νύχτα. Για σένα μιλάει ξεκάθαρα, στο λέω.
1: Μου λένε πως με ψάχνεις ωραία,
0: κάθε
1: πάμε.
0: Νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Οκ. Okay.
0: Μου λένε πως με θέλεις. Πεθαίνεις, σου λέω τώρα. Για μένα πως πεθαίνεις. Είδες, τα λέει ο άνθρωπος. Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Τόσο καψούρα πια μαζί μου. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Και η απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή. Πως έχεις μετανιώσει. Στο κλάμα έχεις λιώσει. Και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική.
1: Ξέρεις τι τώρα, επειδή δεν έχω καθόλου, προσπαθώ να σκεφτώ ποιους άντρες έχει γράψει ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Το 98, ε.
0: Το 98.
1: Δεν είναι πια στα τέτοια, σίγουρα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Υπάρχει, δηλαδή πέρσι είχε βγάλει τραγούδι, αλλά δεν είναι.
1: Είχε βγάλει τραγούδι πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε ρε. Υπάρχει.
0: Καλά, πέντες έγινε επιτυχία.
1: Το περσινό τραγούδι αυτό.
0: Το περσινό τραγούδι. Αυτό είναι πασίγνωστο, βρήκα. Το πάρει το ποτάμι, να κάτσουμε πέρα μέχρι αύριο. Ωραία, έλα.
1: Πες μου το ρεφρέν. Πες μου το ρεφρέν.
0: Βασανίσου, βασανίσου, όπως έστρωσες κοιμήσου. Βασανίσου, βασανίσου, όπως βασανίστηκα κι εγώ μαζί. Ψέμα, δεν είχες ιδέα.
1: Εδώ.
0: Εγώ θα δυσκολευόμουν το βρω που ξέρω και δεν.
1: Δηλαδή, προσπαθούσα να σκεφτώ σε ποιους άντρες έχει γράψει ο Λάβης Λιβιεράτου.
0: Ρουβά και Λιβιεράτου είχε γράψει κατά βάση. Έχει γράψει και σε άλλους άντρες, το Δημήτρη Κόκοτα. Αλλά το Δημήτρη Κόκοτα έχει γράψει το 99, το για μένα.
1: Εντάξει, αντίο ζωή. Ποτέ.
0: Λάμπης Λιβιεράτου, λοιπόν, βασανίσου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή Φέρη, έτσι συνεχίζαμε εδώ, είπες.
1: Γιατί δεν είσαι.
0: Έχει και τη συναυλία του, να πούμε, την άλλη εβδομάδα. Δύο sold out συναυλίες στο Κατράγιο, 24 και 25.
1: Back ένας χαμός.
0: Έχει πάρει όλη η Ελλάδα να μου ζητήσει εισιτήρια.
1: Εννοείται, ρε, εσύ.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, εάν δεν ήταν sold out, πόσοι ακόμα θα με παίρνανε.
1: Έχω πάρει και εμένα για να ζητήσουν εισιτήρια, το δωρεάν, να ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Πραγματικά.
0: Δύσκολο. Και ξέρεις, εγώ στους πιο κοντινούς μου έχω πει ότι, παιδιά, μην με πάρετε μία μέρα πριν. Δεν θα έχω. Δεν θα έχω. Είναι και... σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή αυτά που έχω ωριακά δεν ξέρω.
1: Και δεν
0: τα γεννάω.
1: Και δεν έχεις. Αυτό είναι. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα. Δεν είναι.
0: Μη μου στέλνεις μηνύματα.
1: Ναι, παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Πάψε να με ενοχλείς.
1: Ξέρεις ποια είναι αυτή. Ναυσικά. Μπράβο της. Όλοι.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, έναν τίλικο σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και μιλάμε για όλα αυτά τα ωραία, ακριβώς, για όλα αυτά που έρχονται, για όλα αυτά που αφήνουμε.
1: Ζούμε με στην τρέλα κανονικά, βέβαια, εμείς εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Εσείς έχετε πάρει τις αδειούλες σας, κάποιοι.
0: Κάποιοι που πολύ σωστά έχετε κάνει και πάρα πολύ άγια.
1: Έχετε πράξει πάρα πολύ σωστά, διότι όποιος κάνει διακοπές Ιούνιο και Σεπτέμβρη είναι ο πιο έξυπνος.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Το πιστεύω ότι είναι ο πιο έξυπνος. Εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε ηλίθιοι.
0: Μιλάς πολύ ωραία.
1: Είμαστε, ναι,
0: σοφά
1: γιατί
0: γέροντα.
1: Θα μπορούσαμε να. Αλλά δεν μπορούμε, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Επίσης. Επίσης, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη. Θα το πω μετά.
0: Πώς είναι το και την καρπή.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 19 του Ιούνιου, ναι.
1: Επίσης. Άλλο. Έχω σκεφτεί το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μία υποχώρηση.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχουμε για έναν χρόνο 2 Αυγούστου. Αυγούστου.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ.
0: Άκου, σε ό,τι αφορά το κλίμα, τους έχουμε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή,
0: σε ό,τι αφορά τις διακοπές, δεν τους έχουμε.
1: Ακριβώς. Αναγκαστικά θα περάσουμε, θα κάνουμε δύο μήνες διακοπές. Γιατί θα είναι.
0: Δηλαδή, αναγκαστικά κιόλας. Δηλαδή, θα...
1: Άκριβώς. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή θα ονοματιστεί Αύγουστος.
0: Μάλιστα. Και θα τον παραλείψουμε. Πόσες αεροπορικές, ναι, δεν βάζουν 13, πάνε 12-14.
1: Μπράβο. Εμείς θα τον παραλείψουμε. Θα τον κάνουμε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά τον Οκτώβριο θα τον πούμε Σεπτέμβριο, δηλαδή θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά να ζουν.
0: Άρα θα βγάλουμε τον Δεκέμβρη.
1: Δεν θα βγάλουμε κανέναν. Απλά θα μεταφερθούν, κατάλαβες, οι μήνες θα πάνε ένα τσίκι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα είναι σαν να είναι Μάιος. Με καταλαβαίνεις.
0: Α, εσύ.
1: Σαν να τελειώνει ο Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω δηλαδή να γίνει ένα τσίκ, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει την φαρμακευτική αγωγή που έχουν προτείνει οι γιατροί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Νίκος Απέζητα, Φιλόρες, ίσως Σάββατο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα 100,3 και είσαι εδώ, είσαι στην παρέα του Daily Couscous. Κάπου εδώ βέβαια σε αφήνουμε την παρέα του Daily Couscous.
1: Σε αφήνουμε.
0: Λάβεις Δημητριάδης θα έρθει.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις σήμερα βραδάκι έτσι Παρασκευής.
1: Ό,τι και να κάνεις, θα περάσει. Έχει τον Daily Couscous.
0: Αύριο μπορεί να πας και μια Χαλκιδική το πρωί να κάνεις τον μπανάκι σου.
1: Ξέρεις τι μου, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει τώρα με τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που πηγαίνουν ερχόμαστε συνέχεια στα έξτρα. Ότι μου λένε αποφασίσαμε να πάμε Χαλκιδική, φαντάσουμε στη βδομάδα. Και γινόταν χαμός από κίνηση. Σκέψου τι θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο. Τώρα αρχίζει και γίνει το χαμό.
0: Βασανιστικό αυτό με την κίνηση.
1: Είναι, γιατί τώρα μιλάμε για μια απόσταση μιας ώρας, ας πούμε, που την κάνουν 2,5 και 3 ώρες, έτσι. Δεν είναι. Καλά, θα μου πει γιατί είμαστε εδώ στην Αθήνα, τι κάνουμε.
0: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ, ας πούμε, τις προάλλες κάπου είχα πάει, που ήταν, ας πούμε, μισή ώρα 40 λεπτά και το είχα κάνει 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Εσύ που είσαι πάνω στη θάλασσα για να πας στη θάλασσα, έτσι.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν σου λέω για θάλασσα. Είχα πάει για δουλειά. Για δουλειά είχα πάει σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Δηλαδή πλέον εμπρός, λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο είναι η κατάσταση μας.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να πούμε εμείς κάπου εδώ. Δευτέρα 6 ώρα, είμαστε και πάλι εδώ.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα μάντια. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
4: Πού εστράβωσε.
3: Σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
4: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
3: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
4: Σόπαρε τουνάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
3: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
4: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
3: Σε παρακαλώ.
4: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
3: Μπράβο,
4: έτσι
3: μάγα,
4: κάνουν οι θεάρες.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Έμα τώρα!
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Στο κουδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πλάκες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού

0: σιδηροδρομικού σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
3: Θα τον παρατήσει.
2: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
3: Τι?
2: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτισαν τα σκέλια μου, λέει.
3: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες.
2: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
3: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
2: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
3: Κρέας.
2: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
3: Ναι.
2: Δεν
3: κοκορέτσι.
2: Είναι, έχει τον τέλειο άντρα, έχει την τέλεια σχέση. Καλά. Και εσύ τώρα θες να βάλει.
3: Θέλει να βάλει, μην πει τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
2: Πελά το κεφάλι σου.
3: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
2: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
3: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ «Στο μυαλό σου».
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει «Στο μυαλό σου». Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Λινίδου.
5: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
1: Και τώρα, και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
2: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδο, πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
2: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι φεράρες.
1: Μπράβο.
2: Έμα τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τραγούδι.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
3: Θα τον παρατήσει.
2: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
3: Τι?
2: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
3: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
2: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
3: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
2: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
3: Κρέας.
2: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
3: Ναι.
2: Δεν
3: κοκορέτσι.
2: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
3: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει. Χαρά στα σκέλια.
2: Πελά το κεφάλι σου.
3: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
2: Τι να σε πω τώρα.
3: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
8: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
10: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νύχτες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.